0: Prisma 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρουντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

φέρνω εγώ να σωπαίνω, χωρίς να μιλάω, χωρίς να ανασένω. Στους τέσσερις τοίχους να είμαι κλεισμένος, με φώτα, με ήχους,

ψέμα, δώσ' μου τα δεσμά τα λυμένα, δώσ' μου και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο, δώσ' μου αυτό που

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: εδώ μέσα.
1: Μαμά με πονάει το δόντι.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζένουμπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Κι άμα θέλω

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Μπομποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
8: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
9: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
10: Είσαι ηλίθια!
11: Ναι, έχεις τι πως είσαι!
9: Άσε μαζένουπα!
10: Πως είσαι έτσι ρε!
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Dezabrou.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
12: Είσαι ηλίθια.
13: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
11: Άσε μαζένουμπα.
12: Πως είσαι έτσι ρε.
13: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
14: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
15: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Βουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Οφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρουντουρ.

0: έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρίσμα.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

σε ένα άσχημο μάζι. Έχει ένα παράλληλο ερωτικό του και μπάσκετ και ρήμα. Βραζιλιάνικη ταινία, αριθμό. Παλμό, εθνική τραγωδία, σκηνογραφία. Τρίτη πράξη. Προσπάθεια να μορφαίνει το άσχημο με απλούς και τραγικούς τρόπους. Ζελβίδα Αθήνα. Κάτι άγνωστο να πλένει στο πώ φύγει. Και αφηγητή τη πόλη. Κανεί δεν είναι από εδώ. Μόνο κόσμο βρει χάτα. Κανεί δεν είναι από εδώ. Σαν σάμπλ.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν.

0: σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν.

0: Πώς το σεξ. Η πρόσκληση. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Prisma 92.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.
10: Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δηλώνει έτοιμη να διασφαλίσει την νόμιμη διέλευση πλοίων. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την προσεχή Τρίτη στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός της Γαλλίας με την Ισπανία για μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Τετάρτη επίσης στις 10 το βράδυ ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την Αγγλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
10: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

φερά μου είναι όπλα και τροσερός μου είναι νοϊπούλες. Πέρα ως πέρα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια υπέροχη μέρα. Το καλοκαιρινό συναξάρι του Γιώργου Λιάνη που άρχισε την προηγούμενη Κυριακή συνεχίζεται δοξαστικά. Πλακώσαν ήδη οι μεγάλες ζέστες, αλλά εμείς συνεχίζουμε εν μέσω μιας ταραγμένης χώρας, μιας κυβέρνησης κάπως έτσι λίγο ασταθούς και με πολιτικά χώματα, συγγνώμη, κόμματα τα οποία χάνονται, καταπίνονται βουστροφιδών. Ενώ οι τηλεοράσεις έχουν μεταλλαχθεί σε αστυνομικά τμήματα, σε δικαστήρια, σε Άριο Πάγο και δικάζουνε, καταδικάζουνε. Όμως και σοβαρά πράγματα αποκαλύπτονται, όπως αυτό το φοβερό έγκλημα της Μαρφίν πριν 10 και πλέον χρόνια, που το ζήσαμε όλοι συγκλονιστικά, όλη η Ελλάδα.

όπως λένε οι επαΐοντες, βρέθηκαν με καταπληκτικό τρόπο σοβαρότητες ενδείξεις, προσήχθησαν πρόσωπα στο αστυνομικά τμήματα, προσήχθησαν στα δικαστήρια και μάλλον θα έχουμε πλήρεις αποκαλύψεις. Ενώ την ίδια ώρα και το έγκλημα της Θεσσαλονίκης πάει να λυτρωθεί, γιατί συνελήφθησαν 3 τουλάχιστον ύποπτοι, ένα έγκλημα θα το χαρακτηρίζει πολιτικό έγκλημα από την τρομοκρατική πλευρά, από τους αναρχικούς, οι οποίοι σκόπευσαν 3 οικογένειες νεοδημοκρατών. Καταδικαστέο γεγονός απολύτως από όλους τους πολιτικούς χώρους. Στη Βουλή τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Οι λακές του Άδωνη Γεωργιάδη για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ήταν το θέμα της εβδομάδας. Ο Άδωνης ξεφώνιζε, ορίετο, είναι βρωμιάρης και περιμένει να τον λέμε ανεπίληπτο. Εγώ τον λέω κλέφτη και αυτός κάνει το παπί. Κατά τη δική μου γνώμη, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσίπρας και δεν απάντησε σε αυτό το φοβερό κρασέντο του Γεωργιάδη.

Κόρδοβα, μακρινή και μόνη. Τρία μεγάλα πρόσωπα εδώ πέρα. Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο μεγάλος, ο τεράστιος Ισπανός ποιητής που είχε τον άδοξο θάλωτο θάνατο στο Fuente de Tendos. Στο ρέμα Βιθνάρ, όπου τον εκτέλεσαν οι φαλαγγίτες. Η έξοχη στην κυριολεξία, έξοχη μεταφορά αυτού του ποίηματος από το Λευτέρη Παπαδόπουλο στα ελληνικά. Και ένας συγκλονιστικός Γιάννης Πουλόπουλος.

τραγούδια μεγάλα, με εξαιρετικούς στίχους, με εξαιρετική μουσική, όπως αυτό. Οι Κυκλάδες, του κάτω κόσμου, τα πουλιά.

μεγαλειώδη στίχη του Μάνου Ελευθερού. Μεγαλειώδη στίχη του Ελευθερίου. Αγαπούσε ο Ελευθερίου τον Νταλάρα, γι' αυτό του δώσε αυτό την τραγουδάρα. Και ο Νταλάρας αγαπούσε τον Ελευθερίου, του στάθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό και είναι αυτός ίσως που του έκλεισε τα μάτια. Έχουν και οι δημιουργοί τις προτιμήσεις τους. Πώς να το κάνουμε, το έχουμε και εμείς αυτό.

συναξάρι μου είναι ένα μακρύ χρονικό παλαιών και νεότερων τραγουδιών αριστουργημάτων από την ελληνική έτσι θαυμάσια μουσική. Τα κρατήσετε αυτά, είναι συλλεκτικά κομμάτια. Θα σας παρακαλέσω το πρώτο να το ζητήσετε από το Real που έγινε πριν μία εβδομάδα, το δεύτερο είναι το σημερινό και το τρίτο που θα ακολουθήσει είναι μία συλλογή για το καλοκαίρι που θα σας κάνει να αισθανόσαστε πιο όμορφα. Θα ακούσουμε τώρα τη Μαρίζα Κοχ σε ένα πάρα πολύ περίεργο τραγούδι με τίτλο «Φάτα Μοργκάνα», τραγούδι που έγραψε ο έξοχος ποιητής Νίκος Καβαδίας, ο ποιητής της θάλασσας, γεννημένος στη Μαζουρία, γύρισε τα πέρατα της γης και μας χάρισε το μαραμπού, το πούσι, εκείνες τις πανέμορφες θαλασσινές συλλογές. Εδώ το τραγούδι το ερμηνεύει, είπαμε, η Μαρίζα Κοχ, μοναδικά.

Να ένα άλλο κολλασμένο δίδυμο πάλι κι αυτό. Ο Γιώργος Νταλάρας σταθερά στο πλευρό του Θάνου Μικρούτσικου μας έδωσε αυτές τις γραμμές των οριζόντων, αυτά τα ανεπανάληπτα πείματα του Καβαδία, που τα μελοποίησε ίσως καλύτερα οποιαδήποτε άλλη μελοποίηση έχει γίνει στην ελληνική γλώσσα, μαζί βέβαια με τα θάνατα πράγματα που έχει κάνει ο Θοδωράκης.

Περιμένω τα μηνύματά σας, πλούσια τα περιμένω εδώ πέρα. Απόψε το ένα κατόπι του άλλου τα στέλνετε κρουμιδών. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο ανήλαιο αγρίμι που έχει περάσει από αυτό το μικρόφωνο και που κράτησε κοντά μου 1,5 χρόνο, μια εκπομπή που όλοι την νοσταλγείται. Εκεί

Είναι και αυτό ένα κολλασμένο τραγούδι. Δεν θα ζηλέψουμε τους Γάλλους, έχουμε πολλά δικά μας τέτοια. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ισάκ Σούση, εξαιρετικός, δεν ξέρω που χάθηκε, δεν ξέρω αν ζει καν. Και μελοποίησε, το μελοποίησε ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας μοναδικά.

Η γυναίκα με τα μαγνάδια, η φωνή της ήταν γεμάτη μαγνάδια. Η Ναταλία που πέρασε από αυτό το μικρόφωνο, έζησε στη Χιλή, σύζυγος πρέσβη, και πέρασε από αυτό το χώρο όπου όλα είναι σαν ένα παράξενο παραμύθι.

Θα έχω πολλές αφιερώσεις από την εκπομπή σε ανθρώπους που αγάπησα, σε ανθρώπους που αγαπώ, σε ανθρώπους που μου εμπνέουν τα τραγούδια που παίζω. Αυτό το τραγούδι είναι εισαγωγή από ένα εξαιρετικό κομμάτι που έγραψε κάποιος για την ταινία Φρίντα Κάλλο, τη μεγάλη ζωγράφου. Γι' αυτό το αφιερώνω στον ήλιο αγρίμη που πέρασε από εδώ. Γιατί μοιάζει με τη Φρίντα Κάλλο.

0: Μην αλλάξετε συχνότητα. Θα ακούσετε πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ξέρω αν θα πω ωραία πράγματα, αλλά θα ακούσετε πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη

0: πέναλτι των εκτελεστών στη διαδικασία των πέναλτι. Και αυτό γιατί ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μαρόκου είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να βγάλει 4 πέναλτι. 2 κάθε φορά στα ισάριθμα Μουντιάλ που έχει συμμετάσχει. Το 2022 στο Κατάρ και στη διοργάνωση που είναι σε εξέλιξη. Από το 1966 κανείς πορτιέρο δεν έχει αποκρούσει περισσότερα συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών πέναλτι. Το σερί του ξεκίνησε το 2022 όταν έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση του Μαρόκου επί της Ισπανίας και συνεχίστηκε τώρα με την καθοριστική επέμβαση απέναντι στο Σαμερβίλ στο μάτς με την Ολλανδία και την απόκρουση στο πέναλτι του Εμπαπέ στον προημιτελικό με την Γαλλία. Ο Μπόνο στην καριέρα του σε παγκόσμια κύπελα έχει βρεθεί απέναντι σε 9 πέναλτι και έχει δεχθεί γκολ μόλις στα 2 από αυτά. 4 τα απέκρουσε ο ίδιος, ενώ σε 3 περιπτώσεις οι εκτελεστές αστόχησαν στέλνοντας την μπάλα out ή στο δοκάρι.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελειώσει.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Πρεμιέρα αύριο των θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 33 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Φλόρινα και την Ιθάκη.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου σε Αγίους Θεοδόρους, Κινέτα και Μέγαρα.

0: πήγαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
0: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
0: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτό το τραγούδι είναι του Βασίλη Δημητρίου, ενός όριμου συνθέτη που εγώ τον έχω αδικήσει. Τον έβρισκα να κάθεται σε μια συντροφιά εκεί στο Κολωνάκι, στη Δεξαμενή, πλάι στον Κώστα Κουτσομίτη, στον Γιώργο Μουσελά, πλάι σε τέτοια πρόσωπα, και τον είχα αδικήσει. Μέχρι που ήρθε το ανήλαιο αγρίμι εδώ, το κορίτσι με τα μαγνάδια στη φωνή, και μας έμαθε ότι έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια. Αυτό είναι «Με τη Μέμη Ζούνη».

αυτό το ανήλιο γρίμι μας έλεγε, και είναι αληθινό αυτό, ότι ο Βασίλης Δημητρίου φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες.

Τώρα θα ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Χάρη, τη λατρεμένη μου, τη λατρεμένη μας, τη Χάρη της, που οι Χάριτες της πήραν το διαμάντι της φωνής, μα ό,τι μας άφησε είναι ο Αδάμας Κοχινός στο ελληνικό τραγούδι. Τραγουδίσια σαν την Αλεξίου σπάνια έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι της κλάθεως μιας Εντής Πιάφ, και λαϊκό τραγούδι τραγουδάει, και ρομαντικό τραγούδι τραγουδάει, και πικαντάδες και βαριά λαϊκά και σμυρνέικα. Είναι ένα πολύ εδρό διαμάντι η Χαρούλα. Υπήρχαν εποχές που μία νύχτα μπορούσε να σου αλλάξει τη ζωή. Υπήρχαν εποχές που ένα φεγγάρι μπορούσε να αλλάξει τη ζωή.

Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@radiofm.gr.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, όλοι πιστεύουν ότι η ζωή είναι τα χρήματα, η δόξα, η φήμη, η καταξίωση, κουραφέξαλα. Ζωή είναι η υγεία. Να είσαι γερός, να περπατάς καλά, όρθιος, να έχεις καθαρή συνείδηση. Επιτέλους, δική σου είναι η ζωή και δεύτερη δεν έχει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Αυτό με εκφράζει.

Ναι. Θα φέρω ένα παράδειγμα τον εαυτό μου. Έγινα δημοσιογράφος, ό,τι ζητούσα. Καταξιώθηκα, ανέβηκα, ήρθα στην Αθήνα, διακρίθηκα, πήρα βραβεία, βραβείο Μπότσι, βραβείο Political. Μου γιόρτασε η ΕΣΥΑ τα 60 μου χρόνια σε μια γιορτή μοναδική. Ευγνωμόνω γι' αυτό την Μαρία Αντωνιάδου που το έκανε. Στο μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΥΑ έχω γίνει αντιπρόεδρος. Ουσιαστικά δηλαδή διαδέχτηκα το Βασίλειο Βασιλικό, ο της μεγάλης τιμής. Αλλά τα ρέστα μου, δηλαδή τα πάντα μου θα τα έδινα για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τραγούδι ερωτικής υψικαμίνου από τη Γιώτα Νέγκα. Έχετε καταλάβει ποιος μας το έφερε εδώ?

κατά Μάλαμα Ευαγγέλιο για τη γυναίκα είναι το επόμενο τραγούδι. Ο Σωκράτης Μάλαμας και μόνο με την πρικυπέσα συντροφεύει Εσαΐ τους αληθινά ερωτευμένους. Και μόνο αυτό το τραγούδι θα τον μπορούσε να τον τοποθετήσει σε μια δεκαπεντάδα σπουδαίων λαϊκών συνθετών.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου.

0: Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρίσμα 92.
9: Σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Συγκεχημένη είναι κατάσταση στα στενά του Ορμούς, εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δηλώνει έτοιμη να διασφαλίσει την νόμιμη διέλευση πλοίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σε λίγη ώρα ο Γάλλος χαφ Μπατίς Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, η ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή Σουηδό Εκστρέμ Τάχα Λί, που αγωνιζόταν στη Μάλμε και αναμένεται αύριο ή την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, περάσαμε μια πρώτη ώρα θαυμάσια μαζί. Τώρα πάμε στη δεύτερη ώρα, θα συνεχίσουμε το καλοκαιρινό μου συναξάρι με τραγούδια ποικιλόμορφα. Ξεκινάμε με δύο από τα Άγια των Αγίων. Άξιονες τι, Οδυσσέας Ελίτης, Μίκης Θοδωράκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Τρία ιερά τέρατα για να αισθανθούμε και στο τελευταίο μας κύτταρο τι θα πει Ελλάδα. Μην το βάζετε κάτω ρε, είμαστε από καλή γενιά, χωνέψτε το.

Για να συνοψίσω τη σημερινή κατάσταση, θα σας πω ένα καταπληκτικό αφορισμό του Γιάννη Τσαρούχη. Στο τέλος στην Ελλάδα, για πάντα, γίνονται, τα πάντα μάλλον γίνονται όπως θέλουν οι μέτριοι. Το ξαναλέω. Στο τέλος στην Ελλάδα, τα πάντα γίνονται όπως θέλουν οι μέτριοι.

ή στον κόσμο που να μπορούσε να εκφράσει το λαό με αυτόν τον τρόπο που εκφράζει εδώ πέρα ο Οδυσσέας Ελίτης. Αυτό είναι συνταρακτικό. Έχουμε υψηλή ποιήση, έχουμε υψηλή μουσική, έχουμε μεγάλους ερμηνευτές. Είμαστε ρε παιδιά πλούσιοι, δικά μας είναι όλα αυτά, δεν είναι ξένα. Ο Ελίτης έλεγε ότι το Αιγαίο είναι δικό του και το πήρε, δικό του ήτανε. Ο Ηλιοπότης Ελίτης

ό,τι ώρα και να ακούσετε αυτό το τραγούδι, θα σας σηκώσει λίγο ψηλότερα. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Άλλος ποιητής, ο Γιώργος Σαφέρης. Και εμείς είμαστε βουβοί στους καναπέδες, άοσμοι, άγευστοι, δεν βγαίνουμε έξω. Περιμένουμε την αλλαγή. Η αλλαγή δεν θα έρθει μόνη της. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να έρθει η αλλαγή.

ποιητές, όλα τα έχει πει η ελληνική ποιήση. Ο Ανδρέας Σεμπυρίκος έλεγε: «Βάλε μια βόμβα στο πεπρωμένο σου». Τίναξε δηλαδή το πεπρωμένο σου στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το πεπρωμένο του Βασίλη Δημητρίου.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.

0: Ελπίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους έως Μέγαρα.

θέλω να σας πω και δύο λόγια για μένα απόψε. Ως τρουθείον μονάζων επιδόματος στην οδό Προύσης, στον τέταρτο όροφο, έτσι είναι η ζωή μου, σαν ένα σπουργίτη που μονάζει σε ένα δωμάτιο. Από το μπαλκόνι βλέπω λίγο Σαρονικό και κλέβω λίγη Καστέλα. Σας κοιτάζω, σας φέρνω στο νου μου, πώς άραγε ακούτε τις εκπομπές μου. Σας βλέπω περιμένους, μερικές φορές δεν τις καταλαβαίνετε ή δεν σας αρέσουνε. Κι εγώ όμως συνεχίζω αυτή την απίστευτη ανήφορη.

φορά πήγα προχτές στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την γυναίκα μου τη Μαρία και είδα το Λευτέρη σαν ένα μικρό μωρό να κοιμάται πάνω σε μια πολυθρόνα. Δεν τον ξύπνησα καν, έφυγα. Αλλά έμαθα ότι έκανε κάτι συγκλονιστικό την περασμένη εβδομάδα. Μου είπαν ότι σε μια εκπομπή που έκανε ο Γιώργος Παυριανός, η Παύρη που το λέμε, ο αγαπημένος φίλος, ζήτησε αυτό, ο Γιώργος από το Λευτέρη να απαγγείλει την άπονη ζωή αν μπορεί. Και ο γέροντας, ο Σεβάσμιος, την απήγγειλε εξαιρετικά, τόσο που ο Ξαρχάκος όταν την άκουσε έκλαιγε, μου έλεγε ηρώ, ακατάπαυστα. Και τώρα μετά από πολλά χρόνια θα συναντηθούν οι δυο τους ξανά. Θα είμαι κι εγώ εκεί.

υπέροχο τραγούδι του Ανδριόπουλου με τη συγκλονιστική, όπως πάντα, σωτηρία Μπέλου.

πριν παίξω ένα έξοχο συμβολικό τραγούδι που είναι το μόνο που μπορεί να παρηγορήσει τους Έλληνες, αλλά και το μόνο που μπορεί να δώσει ένα μέλλον στην Ελλάδα, με το νόημά του εννοώ, θέλω να πω 2-3 λόγια για το πολιτικό σκηνικό που είναι αποκαρδιωτικό. Ο Πρωθυπουργός είναι αρκετά σημαντικό, το ότι παραμένει όρθιος ακόμα, θα έλεγα μόνος του. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε άσχημη εποχή. Μόνος του το παλεύει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι αξιοζήλευτο, εκτός αν είναι αλήθεια τα σκάνδαλα που λέμε, που λένε. Οι υποκλοπές, τα τέμπη, οι οπικεπέδες, οι φραπέδες, οι χασάπιδες. Αν είναι αλήθεια αυτά, τότε τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Το κόμμα μου, το πάλι ποτέ ηρωικό Πασόκ, το μέγα θήριο Ανδρέας Παπανδρέου, που άφησε αυτό το κόμμα που έδωσε στον ελληνικό λαό 12 χρόνια ευτυχισμένα, το κόμμα μου παραμένει στάσιμο. Στάσιμο παραμένει, αν και έχει σπουδαία στελέχη και έχει και ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Ξέρετε τι φταίει. Το είχε πει η Μελίνα με έναν τρόπο πολύ ωραίο. Δεν είμαστε της μόδας. Μόνο αναμνήσεις φέρνουμε. Δεν είμαστε της μόδας. Ο Τσίπρας όμως επανέρχεται δρυμής. Έχει 3 απλά πράγματα ο Τσίπρας. Είναι νέος, δεν έχει σκάνδαλο, αφήστε τον να τον λέει τα δικά του, και άφησε και 35 δις στον επόμενο πρωθυπουργό, δηλαδή στο Μητσοτάκη. Έχει ξαναγίνει αυτό? Όχι. Η αριστερά, θέατρο σκιών. Θίασος εν διαλύση. Ο αξιοπρεπής Φάμελος παραιτήθηκε. Ο Πολύς Πολάκης επανέρχεται διαβοής και θέλει να γίνει και αρχηγός. Ποιου κόμματος? Του 0,1 που το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όλα αυτή την εποχή, εκτός του Μουντιάλ, ίσως δεν ενδιαφέρουν τους Έλληνες. Αλλά και το Μουντιάλ είναι μια επ' τα ίδια. Ομάδες μέτριες, διαφήμιση απίστευτη, ότι είναι μοναδικό, το καλύτερο, οι θεοί παίζουν μπάλα, οι σαραντάριδες. Δεν είναι το καλύτερο Μουντιάλ. Αυτό δεν είναι αληθινό. Δεν θέλω μόνο να ακούσετε αυτό το τραγούδι, θέλω να το σκεφτείτε βαθιά και να πράξετε ό,τι σας υπαγορεύει το τραγούδι αυτό. Μια αντίστοιχη εποχή σαν τη σημερινή τον πνεύσκει ο Μίκης Θεοδωράκης, και είναι ένα το μήνυμα που δίνει. Ενωθείτε, ενωθείτε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλω πριν κλείσουμε απόψε να διαβάσω και να ευχαριστήσω αυτούς που στο πρώτο συναξάρι που έκανα την προηγούμενη Κυριακή μου έγραψαν πολύ ωραία, εξαίσια πράγματα. Έχω χαιρετισμούς λοιπόν από την κυρία Στεφανάκη Μάνια. Αν είσαι εσύ η γυναίκα του αείμνηστου Γιώργου, πάρε τηλέφωνο και άσε το τηλεφωνό σου να μιλήσουμε. Η Αντωνία Παγκάτη γράφει: την αγάπη μου, η εκπομπή σας είναι από τις αγαπημένες εκπομπές στο Real FM. Έχω χαιρετισμούς από την κυρία Καταρίνα από τα Πετράλωνα. Καλώς ήρθες ζωντανά στην ωραία σου εκπομπή. Πρέπει να ξέρεις ότι ψιλοανησύχησα με τις προηγούμενες εκπομπές που έλειψες και παίχτηκαν επαναλήψεις. Εύχομαι να είσαι πάντα γερός με υγεία και κάμα 300 χρόνια να σε έχουμε κοντά μας. Μπράβο. Αυτό το έγραψε ο Δημήτρης από την Κοκκινιά. Εγώ τώρα. Τα σέβη μου, κύριε Λιάννη, σας ακούω συχνά, στιχουργός Λούλα Παπαγιανοπούλου. Στείλτε μας κανένα στίχο. Ο Άκης γράφει: πάνω από τη Θεσσαλονίκη, παράλληλα, υπάρχει ένα ωραίο δάσος. Κάποιοι Θεσσαλονικείς δεν το ξέρουν και δεν το έχουν επισκεφτεί ποτέ και είναι ελάχιστα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε να είναι ένας υπέροχος χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Πολύ σωστά. Καλησπέρα κύριε Λιάννη, όμορφα περνάμε τα κυριακάτικα απογεύματα μαζί, πολύ όμορφα. Να είσαστε καλά, να δημιουργείτε. Πόσο δίκιο είχε ο αγαπημένος μας Δημήτρης. Η Ελιά μου το γράφει, η Ελιά είναι πανάρχη, νεότατη στην ψυχή στο γράψιμο, αλλά την αγαπώ από χρόνια. Ο Δημήτρης: κύριε Γιώργο, πότε είναι η τελευταία εκπομπή και πότε ξεκινάτε πάλι μετά? Άγνωστε, ευουλέ του Real και του Γεωργίου Λιάννη. Θα σε ενημερώσω. Ακόμα ένα. Γιώργος Βαβανέλος: λιμάνι, βράδυ και στο χέρι κρατάμε το κορίτσι. Αυτό είναι καλοκαίρι. Ο Ορέστης: Γιώργο, βρασερίζει. Το μηντιακό σύστημα και η ενημέρωση είναι μάστιγα. Έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά από τους Ναζί και τους Ναρκέμπορους μαζί. Και τελευταίο μήνυμα. Α, το τελευταίο το γράφει ο Δήμος από την Κοπεχάγη και λέει ότι Ναι, φίλε Γιώργο. Βασίλης Χατζηπαναγής, αυτός θα μπορούσε να είναι στο Μουσιάλ. Κατόπιν αυτού, για 4-5 άλλους, το συζητάμε. Αυτός όμως αξίζει.

Αξίζει να πάρετε τη Real σήμερα. Έχει μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία. Μπορούμε να διαβάσουμε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα. Μας δίνει συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ασφαλές καλοκαίρι, ασφαλείς διακοπές. Μας λέει πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει. Και τέλος έχει νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Η σημερινή Real News. Η απόψινή εκπομπή, όμορφη όπως ακούσατε, δροσερή, τρυφερή όπως εσείς, είχε κύονες εδώ που τη στήριξαν και πρέπει να αναφερθώ στα υπέροχα παιδιά αυτά, στο Γιάννη Καραγευρέκη, στο Γιώργο Τζιβελεκίδη που είναι εδώ και του θαυμάζω τώρα την πανέμορφη φαλάκρα που έχει, ναι, και στο τηλεφωνικό κέντρο η πάντοτε πριγκιπέσα, όχι μόνο στο τραγούδι, Εύη Βουγιουκλιώτη. Θέλω να περάσετε ένα βράδυ υπέροχο Κυριακής με τη ζεστούλα που έχει 36-37 βαθμούς. Να είστε πάντα καλά. Σας αφήνω να ακούσετε δύο θεούς ή έναν θεό και έναν ημίθεο. Στέλιος Καζατζίδης, το δικό σου αμάρτημα, και Στράτος Διονυσίου, εγώ ο ξένος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίνη το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζου Μπέλη». Τη διαβεβαίωση ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοεία έδωσε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Νωρίτερα η Τεχεράν είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος, το οποίο σύμβουλος του ανώτατου Ιρανού ηγέτη χαρακτήρισε πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σε φιλικό αγώνα που είναι σε εξέλιξη στην Ολλανδία, η ΑΕΚ προηγείται λίγο πριν το φινάλε με 2-1 της De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ αύριο ή την Τρίτη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Λί που αγωνιζόταν στη Μάλμε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
10: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports, αμέσως τώρα ξεκινάει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, πολλά θέματα. Το τρίτο ημίχρονο των αγώνων με τους οποίους ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουμε τελικό στο Wimbledon, έχουμε φιλικά παιχνίδια των ομάδων. Όλα αυτά θα τα ακούσετε εδώ στον Real FM. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Χρυστοδούλου επιμελείται τα αρκετά ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας Intervet and Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Και ξεκινάμε με την είδηση που είναι η πιο τελευταία, η πιο φρέσκια, και έχει να κάνει με το φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ΑΕΚ και τελείωσε πριν από λίγο απέναντι στην Ολλανδική De Graafschap. Μιχάλη Φουστέρη, την είπα καλά? Καλησπέρα. Στην Ολλανδία παίζει Graafschap.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα. Κέρδισε 2-1 η ΑΕΚ, πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία που προετοιμάζεται. Σε ακούμε, Μιχάλη.
1: Ήταν το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ μετά από 6 μέρες προετοιμασίας. Εντάξει, η ΑΕΚ νίκησε 2-1. Νομίζω το σκορ δεν έχει τόση σημασία όσο τα συμπεράσματα που τυχόν έχει βγάλει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στην διάθεσή του. Μπορώ να σας πω την ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε η ΑΕΚ. Καταρχάς δεν έπαιξε καθόλου ο Στρακώσια, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα από το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό το Μάιο. Έκτοτε κάνει θεραπεία, ακολούθησε κανονικά την ομάδα στην Ολλανδία. Ωστόσο δεν μπαίνει στα διτέρματα και γι' αυτό και σήμερα δεν ήταν παρόν. Τον Στρακώσια νομίζω θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά για την ώρα δεν αγωνίζεται. Λοιπόν, ο Μπρινιόλι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, αριστερά ήταν ο Περάης, δεξιά ο Ρώτα. Στο κέντρο της άμυνας ήμου Κουντή και Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ, ο οποίος τον χρησιμοποιεί στην Ολλανδία σε αυτό το πρωτόθεμα της προετοιμασίας, ο προπονητής, σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Στα χάφη ήταν ο αποκτηθής ο Κάιρινεν με τον Μάνταλο. Δεξιά ήταν ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά. Και επιθετικό δίδυμο ήταν η Γκατσίνοβιτς και Βάργκα. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Μπαλαμώτης, Πίλιος, Βίντα, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Ψιρόπουλος, ο Μαρίν, ο Ελίασον, ο Κουτέσα, ο Καλοσκάμης και ο Σαχαμπό. Και ο Γιώβιτς δεν αγωνίστηκε σήμερα λόγω κάποιων ενοχλήσεων. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Εκτιμώ ότι θα τον δούμε στο επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ, στο φιλικό της Τετάρτης με την Φιτέσε στις 8 το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Μάλιστα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ διαφορά, πήγε στα αποδυτήρια με 2-0. Στο 38 λεπτό άνοιξε το σκορ όταν ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή και ο Βάργκα, ο οποίος είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, πετάχτηκε, πήρε την κεφαλιά, δεν άφησε περιθώριο αντίσταση στον αντίπαλο τερματοφύλακα και άνοιξε το σκορ. Λίγο πριν ο διαιτητής στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια, πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας των Κοϊτά και του Ζούμπκοφ, του Ουκρανού νέα αποκτηθέντα. Ωραίο πλασέ στην κίνηση 2-0. Ο Ζούμπκοφ, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις σε αυτό το πρώτο φιλικό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ άλλαξε όλη την ενδεκάδα. Είχαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ είχε και δοκάρι με τον Καλοσκάμι. Κατάφεραν με τον Μπαϊλαμό να μειώσουν στο 20 λεπτό οι Ολλανδοί. Στη συνέχεια έχασε ευκαιρίες και με τον Ελίασον και με τον Ρέλβας στην εκπνοή. Τελικά έμεινε το 2-1 σε ένα φιλικό το οποίο δεν το λες ακριβώς φιλικό. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, είχαμε 9 κίτρινες κάρτες. Για φιλικό.
0: Ναι. Για φιλικό δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Είναι και ότι πιο συνηθισμένο. Υπήρξαν στιγμές έντασης ανάμεσα στους παίκτες και των δύο ομάδων. Ευτυχώς με την παρέμβαση των πιο ψύχρεμων δεν ξέφυγε πάρα πολύ το παιχνίδι. Ο διαιτητής χρειάστηκε να βγάλει 9 φορές την κίτρινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρώτο δείγμα θετικό. Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τον Ζούμπκοφ, ο οποίος σε αυτό το πρώτο φιλικό έδειξε γιατί επέμεινε για να τον αποκτήσει. Ο Κάιρινεν είχε καλές στιγμές και εκείνος, όμως είναι νωρίς ακόμα νομίζω για να τον κρίνουμε. Είδαμε και τον Σαχαμπό στην επανάληψη, τον οποίο δεν τον είχαμε δει. Αργότερα φαντάζομαι θα μιλήσει και ο Μάρκο Νίκολιτς, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι το τέλος εκπομπή μας να μεταφέρουμε τα λεγόμενά του. Και αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ήταν ορεξάτη η ΑΕΚ, αλλά με πολλά νεύρα σε ένα παιχνίδι, με φιλικό με πολλά νεύρα.
1: Πολλά νεύρα. Είχε πολλούς οπαδούς της στην Εξέδρα, από εκδρομής, από γύρω χώρες, από το Βέλγιο, από το Λουξεμβούργο. Υπήρξε κόσμος που πήγε να δει την ΑΕΚ.
0: Πάνε, όπως λέει ο Γρηγόρης Διβάνης, είναι τα φιλικά αυτά που γίνονται μέσα στο δάσος, με το γήπεδο, και πέρα από το γήπεδο υπάρχει ο φράχτης με δέντρα, και πίσω από τα δέντρα είναι η αρκούδα με το μέλι.
1: Ακριβώς. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε στο Βέιλ, είναι ένα προάστιο εκεί, 50 λεπτά από το Apeldoorn, όπου ο πρόεδρος ναι. Η ΑΕΚ, σε ένα καταπράσινο τοπίο. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι κυρίως για τους προπονητές.
0: Βέβαια, εντάξει, σωστό αυτό που λες.
1: Τεκάρουν τη δυναμικότητα των παικτών τους, το κατά πόσο κιλά η προετοιμασία αρμονικά, και κυρίως αν χρειάζονται κάτι παραπάνω, ενώ σε μεταγραφή.
0: Και να δουν και σχήματα και αν χρειάζονται κάποια ενίσχυση.
1: Ακριβώς, να προκύψει μέσα από την προετοιμασία. Να πούμε ότι το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ, σαφώς πιο ισχυρό, είναι το βράδυ της Τετάρτης, 8 ώρα η Ελλάδας, με την Φιτέσε, που είναι πολύ γνωστή ομάδα, στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ο Νίκος Μαχλάς με τα χρώματά της.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παιχνίδι που επίσης μπορούν οι φίλοι της ΑΕΚ να το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση της Κοσμοτέ. Και βεβαίως εμείς αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και τις δηλώσεις του προπονητή και ό,τι άλλο έχει προκύψει στο μεταξύ.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Η ΑΕΚ λοιπόν στο φιλικό κέρδισε 2-1 το πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Θα τον έχουμε και πιο μετά. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, που ο Γάλλος Χαφ, 31 ετών, ο Σάντα Μαρία, ήρθε πριν από λίγο στην Θεσσαλονίκη και για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί αύριο και τυπικά η μετακίνησή του από την Βαλένθια. Είναι μια ακόμη σημαντική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει, όπως όλα δείχνουν, και τον Σουηδό διεθνή Τάχα Αλή, ο οποίος παίζει στην Μάλμε, έμεινε εκτός αποστολής στην Μάλμε, αναμένεται την Τρίτη να είναι στην Θεσσαλονίκη για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την ομάδα της Μάλμε, που παίζει σήμερα για το 10η αγωνιστική του Σουηδικού Πρωταθλήματος με την Γκέντεμπορκ. Όμως ήταν εκτός αποστολής, κάτι που το φέρνει πιο κοντά στον ΠΑΟΚ. Κατερίνα Βουτσά παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τελικό του τένις, όπου ο Σίνερ, ο Ιταλός, παίζει με τον Σβέρεφ, τον Γερμανό. Ο Σίνερ, θυμίζω, είναι το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Όμως ο Σβέρεφ έχει πάρει το πρώτο σετ στον τελικό του Wimbledon με 7-6 και τώρα ξεκινάει το δεύτερο σετ στον τελικό του Wimbledon στο Λονδίνο.

πριν περάσουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, να σας πούμε τι έγινε τα ξημερώματα. Υπάρχει είδηση από την Θεσσαλονίκη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ότι μετά τον Τζέντι Όσμαν που τον έχει κλειδώσει, απομένει να ανακοινωθεί επίσημα η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος διεθνής αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, ο Τούρκος Φόρουαρντ, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι και αυτός στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει στο Βασίλη Τολιόπουλο πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας το buyout που είναι στο 1,5 εκατομμύριο, για τριετές συμβόλαιο, να φύγει δηλαδή από τον Παναθηναϊκό και να μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι κοντά σε συμφωνία και αυτή η μεταγραφική κίνηση της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για τον Έλληνα γκάρτ του Παναθηναϊκού να μετακομίσει για 3 χρόνια στην Θεσσαλονίκη.

Τώρα, τα ξημερώματα. Η Αργεντινή αγχώθηκε πάρα πολύ στην παράταση 3-1 την Ελβετία. Αγχώθηκε όχι πάρα πολύ, μεγάλη πίεση για την Αργεντινή και πέρασε το εμπόδιο της Ελβετίας με 3-1. Αργότερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου της Αθήνας, ο Παναγιώτης Βαρούχας, ήταν μαζί μας, γιατί είχαμε πολλές φάσεις με VAR που αφισβητούν οι ομάδες. Είναι οι νέοι κανονισμοί που εφαρμόστηκαν στα δύο παιχνίδια. Η Αργεντινή λοιπόν θα πάει την ερχόμενη Τετάρτη να αντιμετωπίσει την Αγγλία. Η Αγγλία με τον Τζουντ Μπέλιχαμ να σκοράρει δύο φορές, πάλι στην παράταση κι αυτή. 2-1 κέρδισε την Νορβηγία. Η Νορβηγία που έφυγε από τη διοργάνωση κάνοντας μια πολύ καλή πορεία η ομάδα του Χάλαντ. Οι Άγγλοι λοιπόν 2-1. Και έτσι τώρα σε νορμάλ επιτέλους ώρες, σε νορμάλ ώρες φυσιολογικές για την Ευρώπη, την Τρίτη το Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή με την Αγγλία. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία του παγκοσμίου κυπέλου 2026 με τους δύο ημιτελικούς που θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα πάνε στον τελικό και οι δύο που θα πάνε για την τρίτη, τέταρτη θέση της διοργάνωσης. Σας δίνω σε τίτλους ότι εκεί στην Αγγλία, στην Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, θα έχουμε αργότερα και τον Κωνσταντίνο Λιανό από την εφημερίδα Sun να μας τα πει. Είναι αγαπημένη οικογένεια, αρκετά θα έλεγα, γιατί ο Τούχελ έχει κάνει ένα ξέσπασμα. Τα βάλε με τους παίκτες του, θα τον ακούσουμε αργότερα, που λέει ότι δεν ήταν καλή ομάδα, δεν έπαιξαν όπως έπρεπε κλπ. Και ο Μπέλιχαμ του απάντησε ότι να είναι, λέει, ότι να είναι. Δεν ξέρει τι γίνεται μες στο γήπεδο, δεν βλέπει τι γίνεται μες στο γήπεδο, και υπάρχει αυτό το θέμα με, με προπονητή και τον βασικό άσο της Εθνικής Αγγλίας να έρχονται σε αντιπαράθεση μετά την πρόκριση για τέταρτη φορά στην ιστορία στους ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Γι' αυτό λέμε ότι οι άλλοι, οι Γάλλοι, παρά και την κρίνια που υπάρχει από κάποιους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας για το γεγονός ότι δεν παίζουν πολλές, έχουν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, όμως εκεί δείχνει ότι το ΣΑΠ έχει κάνει μια ομοιογένεια και αυτό προσπαθεί να το κρατήσει μέχρι το τέλος, γιατί ήρθαν οι δηλώσεις του Κονατέ που μίλησε για τον περιορισμένο ρόλο του στο Μουντιάλ, παραδέχτηκε την απογοήτευσή του, αλλά τόνισε πως η ενότητα της ομάδας και ο στόχος της Γαλλίας μπαίνουν πάνω απ' όλα, είπε ο στόπερ της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ο Ιμπραχήμα Κονατέ, και πλέον είναι στην Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί βρίσκεται σε ό,τι αφορά την συμμετοχή χαμηλά, έχει μόλις 14 λεπτά στο μάτς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στην Νορβηγία του 4-1. Μίλησε για αυτή την κατάσταση, σε ερώτηση για το πώς βλέπει τη διαχείριση του Didier Deschamps, ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ, λέει είναι δυνατός, εκεί γελάει, ειλικρινά είναι δυνατός, υπάρχει πολύ ειλικρίνεια από την πλευρά του, θεωρώ τον εαυτό μου ηγέτη ακόμη και αν υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη απογοήτευση, είπε. Το πιο σημαντικό όμως είναι το παγκόσμιο κύπελο. Παίζεται κάθε 4 χρόνια. Είναι δύσκολο, αλλά αν όλα πάνε καλά, τι μπορεί να του πεις? Ότι είχε δίκιο. Ο ρόλος μας είναι να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αν το κατακτήσουμε, δεν θα έχει σημασία τίποτα από αυτό. Αναφερόμενος του στην μεταγραφή του στην Real. Τον Ιούνιο έγινε αυτή η μεταγραφή. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην ιστορία. Είναι όνειρο αλλά και περίεργο. Μέχρι να φορέσει τη φανέλα δεν τον συνειδητοποιείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κονατέ, ο οποίος εντάξει δεν έκρυψε τη δυσαρέστιά του για το γεγονός ότι δεν έχει παίξει όσο θα ήθελε, αλλά λέει πάνω απ' όλα είναι η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αυτή είναι η διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες. Και θα το δούμε και στο γήπεδο. Έρχεται ημιτελικός πολύ πολύ δυνατός την Τρίτη 10 η ώρα το βράδυ με τους Ισπανούς. Αν εκεί περάσουν, σίγουρα η εθνική ομάδα της Γαλλίας θα έχει το πρώτο, θα είναι το πρώτο φαβορί για να πάει, για να πάρει τον τίτλο αυτό το βράδυ της προσεχούς Κυριακής. Πόσο έχουμε, κυρία Κατερινά? Έχουμε ένα-δύο λεπτά. Δύο λεπτά λοιπόν ακόμα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης και στις διαφημίσεις εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Να σας πω
ότι σχετικά με τον Στάνιτς, από τη στιγμή που έχει πάρει το Ζώτα που παίζει πίσω από τον επιθετικό, δεν υπάρχει θέμα Στάνιτς. Ψάχνει ένα οχτάρι ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι τώρα ο στόχος των Ερυθρολεύκων. Έτσι λοιπόν βγαίνει από το κάδρο ο Στάνιτς και ψάχνει για παίχτη στο νούμερο 8, ώστε εκεί για να μπορεί να δέσει η ομάδα. Οπότε η ιστορία με τον Στάνιτς, που ακούστηκε πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες για τον Ολυμπιακό, δείχνει ότι πλέον δεν υφίσταται, δεν υπάρχει θέμα Στάνιτς στον Ολυμπιακό.

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο διεθνής φορ θα είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Αλ Αϊν, υπό τις οδηγίες του Βλάντα Νίβιτς, είναι εκεί προπονητής. Ο Γιώργος Γιακουμάκης λοιπόν είναι πλέον παίκτης της Αλ Αϊν. Ο Σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον ανακοίνωσε επίσημα. Η συμφωνία με την Cruz Azul από το Μεξικό είχε ολοκληρωθεί εδώ και μέρες, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στα τελικά έγγραφα της μεταγραφής, και έτσι ο Έλληνας άσος να μετακινείται από τον ΠΑΟΚ που έπαιξε δανεικός από τους Μεξικανούς στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Γιακουμάκης προέρχεται από τον ΠΑΟΚ όπου είχε αγωνιστεί δανεικός με 15 γκολ, 2 ασίστ, 34 συμμετοχές. Παρά την αποτελεσματικότητά του, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του, ανοίγοντας το δρόμο για τη μεταγραφή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο Γιακουμάκης στις πρώτες του μεταγραφές, στην πρώτη

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92
4: στους 97,8. Yo, baby.

0: Αρχικά να σας πούμε ότι ο τελικός του Wimbledon είναι 2-1 μπροστά στο δεύτερο σετ ο Σβέρεφ απέναντι στον Σίνερ. Ο Σβέρεφ, θυμίζω, έχει πάρει το πρώτο σετ με 7-6. Τώρα κάνει το 2-2 στα game ο Σίνερ. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε στις 6. Πάμε πριν περάσουμε στο Παναθηναϊκό για να ακούσουμε τι είπε χθες ο προπονητής της ομάδας μετά το 3-0 απέναντι στην ομάδα της της Grasshoppers από την Ζυρίχη. Ο Γιάννη Ινφαντίνο παραδέχτηκε, καλά να είναι, το έχει τελειώσει ο πρόεδρος FIFA, ότι κάνει σκέψεις για αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ σε 64 εν όψη του επόμενου τουρνουά του 2030. Εντάξει, τώρα είναι 48 που γίνεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, και η FIFA σκέφτεται ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, δηλαδή το 2030 που θα διεξαχθεί σε 3 ηπείρους, θα είναι στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στο Μαρόκο και τα πρώτα παιχνίδια στην Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, διότι συμπληρώνονται τα 100 χρόνια. Ο κύριος Ινφαντίνο σκέφτεται λοιπόν να το ανοίξει πιο πολύ, δηλαδή να πάει στις 64 ομάδες. Είναι μια σκέψη του που τη δημοσιοποίησε σε δηλώσεις που έκανε χθες. Επίσης ο Ινφαντίνο έχει κάνει δηλώσεις και για τον Τραμπ, για τον πρόεδρο Τραμπ, που λέει: είμαστε σε τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ. Ελπίζω ότι θα αποφωνήσουμε μαζί το τρόπο στον τελικό. Δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή στη Νέα Υόρκη έχει εκφράσει την επιθυμία μαζί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι αυτή που θα δώσει το τρόπαιο. Βάσει του πρωτοκόλλου, το τρόπαιο το δίνει ο πρόεδρος της FIFA, ο πρόεδρος της γαλανότριας χώρας. Τώρα εκεί θα κολλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ και θα θέλει να κάνει μαζί την απονομή. Ελπίζω ότι θα το απονείμε με μαζί στον τελικό. Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο και έτσι γίνονταν και στο παρελθόν με τον πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί στον τελικό να πραγματοποιεί την απονομή μαζί με τον πρόεδρο της FIFA. Είμαστε σε τακτική επαφή σχεδόν καθημερινά. Είναι χαρούμενος, απολαμβάνει πραγματικά το τουρνουά και παρακολουθεί όλους τους αγώνες από την τηλεόραση. Και υποθέτω ότι, λέει ο κύριος Ινφαντίνο, ότι έχει μερικά άλλα πράγματα να κάνει γιατί δεν έχει πάει σε κάποιο γήπεδο. Αν βρίσκονταν στο γήπεδο, κάποιοι θα ρωτούσαν τι κάνει εκεί, ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά στον κόσμο. Είμαι διαρκώς σε επαφή μαζί του και την κυβέρνησή του και που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για το Μουντιάλ, είπε ο Γιάννη Ινφαντίνο για τον πρόεδρο Τραμπ, που τον περιμένει στις 19 του μήνα στη Νέα Υόρκη να κάνουν μαζί την απονομή στην Κούπα σε όποια ομάδα καταφέρει να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός θες, πάμε στον Παναθηναϊκό, νίκησε 3-0 την Grasshoppers, την ομάδα από την Ζυρίχη. Ο Γιάκουζιτ στο 48, ο Ζαρουρί στο 71, ο Ταμπόλδα στο 88, 3 γκολ. Ήταν μια καλή παρουσία για τον Παναθηναϊκό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έμεινε ευχαριστημένος ο προπονητής του από την παρουσία των παικτών του, από αυτά που δοκίμασε, και είχε μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο καλοκαίρι, είχε 12.000 θεατές το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, ο κύριος Τζέικοπ Νίστρουπ, μετά το 3-0 απέναντι στην ελβετική ομάδα.
1: Είναι άλλου είδους είναι οι αγώνες τα φιλικά, άλλου είδους είναι οι αγώνες βεβαίως κανονικά στα επίσημα παιχνίδια. Θα έλεγα όμως ότι είναι πάντα καλό όταν κερδίζεις. Από εκεί και πέρα, στα πρώτα 15 λεπτά και μετά επίσης προς το τέλος δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Είδα πάσες, είδα ρυθμό και βεβαίως σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες και για τους παίκτες που βγήκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν έχει σημασία πόσο έπαιξαν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, 15 λεπτά, ο καθένας 20 λεπτά. Αλλά να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Δείξαμε καλή δύναμη σήμερα. Από εκεί και πέρα οι παίκτες είναι καλοί, έχουμε καλούς παίκτες σε καλές θέσεις. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία και βεβαίως πάμε καλά. Είμαι ικανοποιημένος.
0: Αυτά από τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός που έφερε 1-1 με την Λεουβέλ την βελγική ομάδα χθες. Είχε κάποια θέματα τραυματισμού. Δύο προβλήματα προέκυψαν. Ο Κλέιτον και ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησαν με ενοχλήσεις. Ο Κλέιτον πήρε ξανά φανέλα βασικού στο δεύτερο φιλικό των Ερυθρολεύκων επί Ολλανδικού εδάφους. Πρόλαβε να παίξει 6 λεπτά. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο, κυρία Βουτσά. Αν ήταν μια φίλη μας εδώ θα το έλεγε διαφορετικά, δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει, τον έκανε αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Γιάρεντσουκ, ο οποίος πέρασε στην κορυφή της επιθέσης του Ολυμπιακού. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ο Κλέιτον θα μείνει εκτός για 10 με 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει μέρος της προετοιμασίας. Τον παρακολουθεί το ιατρικό επιτελείο για την πορεία της αποθεραπείας. Πρόβλημα υπήρχε και με τον Ντένι Γκαρθία. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ισπανός μέσος αγωνίστηκε για λίγα λεπτά. Αποχώρησε με τον Σιπιόνι να παίρνει τη θέση του στο 54. Η κατάσταση του Ισπανού Χαφ φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρή από εκείνη του Κλέιτον και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει νωρίτερα. Μετά το χθεσινό, αυτά ήταν δύο προβλήματα χθες για τον Μεντιλίμπαρ σε αυτό το φιλικό με την Λεουβέλ που έληξε 1-1. Τώρα ο Ζέλσον Μαρτίνς μίλησε. Θα γινόμαστε καλύτεροι, λέει. Ήταν ένα σημαντικό φιλικό με την βελγική ομάδα. Για να ακούσουμε τον Ζέλσον Μαρτίνς. Το σημαντικό είναι ότι κάνουμε καλή δουλειά στην Ολλανδία. Ήταν σημαντικό το τεστ απέναντι σε μια ομάδα με ένταση και αρκετά καλό ρυθμό στο παιχνίδι της. Ήταν ένα καλό τελευταίο για αυτό το σημείο φιλικό παιχνίδι για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στην Ολλανδία. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα γίνεται καλύτερη με τον καιρό. Θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη φυσική κατάσταση και να γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Αργότερα θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Σας είπα ότι ήρθε ο Σάντα Μαρία στον Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί. Σας είπα ότι ο Τάχα Άλι, ο Σουηδός, είναι πολύ κοντά, γιατί σήμερα δεν ήταν στην αποστολή της Μάλμε στο παιχνίδι με την Γκέντεμπορκ. Έχουμε δηλώσεις του Λύση, θα τις ακούσουμε πιο μετά. Σε ετοιμάζει τώρα η καλή συνάδελφος, η κυρία Χριστοδούλου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μόλις θα γυρίσουμε θα σας πούμε τι γίνεται στην Αγγλία, γιατί μάλλον τρέχουν, έχουν και τραυματισμούς, τρέχουν με άδειο ρεζερβουάρ, όπως είπε δημοσιογράφος του Sky Sports από το Μαϊάμι.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα μας στο Βασίλη και την Ιωάννα Μαστροπούλου. Ιωάννα, ναι, αυτό εννοώ, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να το πω έτσι φορά παρτίδα. Πολύ σωστό το μήνυμά σου για αυτό το σχόλιο που έκανα για τον οπίσθιο Μυριαίο. Λοιπόν, τώρα, στην Αγγλία είπαμε ότι κέρδισε την... Νορβηγία πάει στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Έχουν θέματα με Ράις και ο Ράιλι. Δίνουν μάχη με τραυματισμούς γιατί έχουν 120 λεπτά παίξει. Και η αποκατάσταση καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχει και ίσως μικρός χρόνος από το ένα παιχνίδι από το άλλο, δεν γίνεται εύκολα. Ο Ρόπερτ Ντόρσετ του Sky Sports από το Μαϊάμι μετέφερε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της Εθνικής Αγγλίας εν ώψη του ημιτελικού με την Αργεντινή. Όπως τόνισε η ομάδα του Τόμας Τούχελ, οδεύει προς ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της ιστορίας της με ένα μπαλωμένο και εξαντλημένο ρόστερ. Το χαρακτηρίζει μπαλωμένο και εξαντλημένο το ρόστερ. Το μάτς με την Νορβηγία αποκρίθηκε στην παράταση. Πολλοί παίκτες έφυγαν με προβλήματα. Ο Ράις αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς δεν είχε δυνάμεις για 90 λεπτά μετά την τριήμερη ταλαιπωρία που είχε στο κρεβάτι λόγω ίωσης. Ο Ράιλι ζήτησε αλλαγή στο δεύτερο μέρος λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο, κάτι που δημιουργεί σοβαρή ανησυχία για τη συνέχεια. Ο Κόνσα είναι με γκράμπες και αυτός έχει θέματα. Γενικά υπάρχουν παίκτες που έχουν θέματα. Ο Άλαν Σμιθ, ο πρώην διεθνής επιθετικός Αγγλίας, σχολίασε επίσης την κατάσταση του Ράις. Ήταν πάντα ανησυχία. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με την Arsenal και αυτό το θέμα στο δικέφαλο είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ιδανικό. Δεν είναι καλά την εβδομάδα. Ελπίζουμε ότι τώρα θα ξεκουραστεί πραγματικά και θα παραμείνει εξαιρετικά σημαντικός για την ομάδα. Ο Σμιθ τόνισε ότι ο Ράις κάνει μεγάλες αποστάσεις και έχει επιβαρυνθεί μέσα στο παιχνίδι και έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κωνσταντίνος Λιανός μετά τις 8.30. Τον έχουμε τον δημοσιογράφο από την Βρετανική Sun να μας πει πάρα πολλά σχετικά με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, γιατί σίγουρα η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας είναι ένα θέμα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι επιστρέφουν, δείχνουν ότι θέλουν να κυνηγήσουν τον όνειρό τους. Θα τα καταφέρουν, θα μπορέσουν. Είναι ένα θέμα η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Λοιπόν, τώρα σας έχω τον speaker από την Αργεντινή για το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, το 2-1 του Χουλιάν Αλβάρες. Στο 112 ήταν το γκολ αυτό. Για ακούστε πώς το μετέδωσε.
5: Το παρκέρο y viene Nico González, va Nico González, mete el centro por abajo, la aguanta el flaco López, mira vuelta el flaco, la toma López, va el flaco, López, va López, deja atrás, arco. Venía para el arco, Julián, el arco. Argentino, carajo, argentino. Argentina de mi vida. Me vas a matar, Argentina, me vas a matar. Vamos, Argentina, Julián. Sí, Julián, Julián, te dejaste la vida, te corriste todo vos, Argentina. Minuto 8 de la prórroga. Lo hace Julián, un golazo extraordinario, Juan Pablo. Golazo extraordinario. Argentina 2, Suiza 1. Vamos, Argentina, todavía. Vamos a seguir soñando juntos. Gana Argentina 2-1. Lo hizo Julián Álvarez. 2-1.
4: Λοιπόν, αυτά έγιναν τα ξημερώματα. Όταν η Αργεντινή προηγήθηκε στο 10 με τον Μακάλιστερ, μετά την παλιά του Μέση, ήρθε ο Εντόι στο 67, έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στο 112 ο Αλβάρες, όπως ακούσατε και από τον συνάδελφο από την Αργεντινή, που μετέδιδε το παιχνίδι σε ραδιόφωνο της χώρας, έκανε το 2-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το τελικό 3-1, με την Αργεντινή να περνάει το επόδιο της Ελβετίας, που σίγουρα επηρεάστηκε από την φάση της αποβολής του Εμπολό. Μια Αργεντινή που χθες δεν ήταν όπως θα μπορούσε να είναι, ήταν πολύ πολύ μέτρια, όμως δεν πάβει να έχει την ποιότητα αυτή, να έχει την ποιότητα, να έχει το πάθος, να έχει το κάτι παραπάνω που χρειάζεται μια ομάδα όταν φτάνει στον προημιτελικό, για να περάσει στα ημιτελικά μιας πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Και τα πανηγύρια έκλεψαν την παράσταση και μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν τελείωσε το παιχνίδι, και στα αποδυτήρια. Πρωταγωνιστής ήταν ο κύριος Μέση, ο οποίος εκεί έδωσε ρεστάλ. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.

Ο Μέση προηγείται με 21 γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και 10 ασίστ και έχει 8 γκολ όπως και ο Εμπαπέ στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη. Ειλικρινά ήταν σκληρό μάτς, λέει ο Μέση. Μας άσκησαν πίεση ψηλά, δεν μας έδωσαν χώρο και δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε. Το παιχνίδι ήταν έντονο. Μετά από το γκολ που θέλαμε, κάτσαμε λίγο πίσω, περισσότερο από όσο έπρεπε. Το σημαντικότερο ήταν πως τελείωσε καλά το παιχνίδι και κάναμε ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός. Το μάτς απέναντι στην Αγγλία έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι πάντα ιδιαίτερα τα παιχνίδια κόντρα σε μεγάλες εθνικές ομάδες, ενώ δεν έχω παίξει ποτέ κόντρα στην Αγγλία και θα είναι ένα μοναδικό μάτς. Πρόκειται για ημιτελικό μουντιάλ. Έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια παίζοντας δύο παρατάσεις, είπε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, για να σχολιάσει τον γκολ του Χουλιάν Αλβάρες το 112 που λύτρωσε την ομάδα του Σκαλόνι. Πέτυχε ένα φανταστικό γκολ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει πετύχει αρκετά τέτοια στην καριέρα του. Διαθέτει ένστικτο και σκοράρισμα και έχει πετύχει τέτοιο γκολ με την Ατλέτικο. Χάρηκα επίσης με τον γκολ του Λαουτάρο. Χρειαζόμασταν τον γκολ τους και είμαι χαρούμενος και για τους δύο, είπε ο Μέση στις δηλώσεις που έκανε μετά τον νικηφόρο 3-1 απέναντι στην ομάδα της Ελβετίας. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, η Ιντερβέτεν πάντα κοντά μας.

Μεγάλο παιχνίδι στον τελικό του Wimbledon. 4-4 τα games στο δεύτερο σετ. Ο Γιάννικ Σίνερ με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Θυμίζω ότι ο Σβέρεφ έχει κερδίσει με 1-0 το πρώτο σετ με 7-6 και πολύ φοβάμαι ότι θα επαληθευθεί ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24, που είπε ότι θα πάμε σε 5 σετ, δηλαδή καλό 9,5-10 να τελειώσει ο τελικός του Wimbledon στους άντρες. Θυμίζω για όποιους και για όποιες δεν το είδαν, χθες η κυρία Νόσκοβα, Τσέχα, πήρε το πρώτο Grand Slam στην καριέρα της, κέρδισε την Μούκοβα, επίσης Τσέχα, με 2-1 σετ, 6-2 το πρώτο το πήρε η Νόσκοβα, 7-6 η Μούκοβα ισοφάρισε 1-1 και 6-3 το πήρε η Νόσκοβα και έτσι κατέκτησε το Wimbledon στις γυναίκες. Έχουμε αύριο πρεμιέρα στο τουρνουά που γίνεται το Athens Open στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων εδώ στο Μαρούσι, με πρεμιέρα και για τη Μαρία Σάκαρη. Αργότερα θα ακούσουμε και δηλώσεις της και θα σας πούμε και για το τουρνουά αυτό που θα ξεκινήσει το κυρίως ταμπλό από αύριο το μεσημέρι στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Μαρούσι.

Ετοιμαζόμαστε να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Γρηγόρης Διβάνης εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα έχουμε διαφημίσεις και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Παναγιώτης Βαρούχας, ο καθηγητής διαιτησίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών, θα τον έχουμε στη γραμμή για να σχολιάσουμε τις φάσεις που συζητήθηκαν στο παγκόσμιο κύπελο. Να σας πω ότι, να θυμίσω ότι η ΑΕΚ στο πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με γκολ του Βάρκα και του Ζούπκοφ κέρδισε 2-1 την De Graafschap, ομάδα της Ολλανδίας, είναι στη δεύτερη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Στο Βέρχελ έγινε το φιλικό με την ομάδα της ΑΕΚ να κερδίζει 2-1. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση είναι την Τετάρτη. Η Ένωση θα παίξει κόντρα στην Φίτεσε στις 8 η ώρα, πάντα στην Ολλανδία. Την επόμενη Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, θα παίξει η Ένωση το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πάμε στις διαφημίσεις και στο δελτίο, μπαίνετε nikos.gr. Αυτή την ώρα διαβάζετε, αναβαθμίζετε το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς μετά το θάνατο του 20χρονου. Θα κληθούν εκ νέου σε απολογία για την υπόθεση στο Άργος. Ακόμα, συναγερμό στον Περσικό κόλπο, στο ύψιστο επίπεδο κινδύνου το Ορμούς. Πήραμε τον έλεγχο, αναφέρει το Ιράν. Ανοιχτά τα στενά, αναφέρουν λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπαίνετε και στο real.gr, μην ξεχνάτε και το real.gr, όπου υπάρχει το βασικό θέμα της εφημερίδας, της Real News, που κυκλοφόρησε με κόκκινη γραμμή η άρση του Κάσιους Μπέιλι. Παίρνετε Real News, έχει πάρα πολλά ωραία αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις. Τώρα, ακόμα, Ιράν, επίθεση με πυράβλους στο νησί Κέσμ, αναφορές για εκρήξεις σε διάφορα σημεία του Ορμούζ, θάνατος 20χρονου στο Άργος, αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς, πολιτική προστασία έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Δευτέρα. Τα λέμε, καλό είναι να προσθέσουμε.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Λήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ενεργοποιείται στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, το αργότερο έως τις 20 Ιουλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Γάλλος Χαφ Μπατίς Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

7 λεπτά μετά τις 8, εδώ συντονισμένη πάντα στο Real FM, η Κατερίνα Βουτσά που χαζεύει στην τηλεόραση τους κυρίους και τις κυρίες με τα ωραία μπαγιανσό, τα καπέλα που είναι στο Wimbledon, φοράνε, όπως βλέπεις, κοντομάνικο πουκάμισο με γραβάτα και τον μπαγιανσό, εντάξει, γιατί είναι ο τελικός του Wimbledon. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Χρυστοδούλου επιμελείται τα ηχητικά που ακούμε, η Ειρήνη Κούρτινη στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Νομίστα Βρακάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, στα δελτία εκδήσεων Γρηγόρης Διβάνης και ο Σίνερ εναντίον Σβέρεφ. Είναι 1-0 σετ μπροστά ο Σβέρεφ, 7-6 το πρώτο, και τώρα είμαστε 6-5 μπροστά ο Σβέρεφ επίσης στο δεύτερο σετ. Θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Βαρούχα για τα του Μουντιάλ, γιατί έχει πολύ, σηκωθεί πολύ συζήτηση για τις φάσεις, για κάποιες φάσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας.

0: Καλησπέρα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, Παναγιώτη Βαρούχα, καθηγητή διαιτησίας. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα αρχικά?
1: Εντάξει, κοίταξε, διαιτητικά δύο παρεμβάσεις του ΒΑΡ τώρα στις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
0: Γενικά ήταν, πες μας πρώτα, πες μου λίγο γενικά.
1: Κοίταξε, γενικά είχαμε τις καλές και τις κακές στιγμές. Φυσικά αυτό ότι δεν απευλήθη ο Μπέση με το Πολωνό το Μαρτσίνια και ήταν λάθος μεγάλο. Ήταν πάλι η αποβολή η οποία χαρίστηκε. Μην κοιτάς που δεν πήρε έκταση.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε έκταση μεγάλο το θέμα, γιατί απεκλείστη η Αμερική, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν η Αμερική προκριλόταν,
0: είχε προκριθεί,
1: θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ναι. Γενικά όμως το ποδόσφαιρο, όπως είδες, στο Μπουντιάλ έχει γίνει 4 ημίχρονα.
0: Ξεκινάει στις 10 και τελειώνει στις 1 παρά.
1: Ακριβώς, και μετά αυτό που έχουν κάνει εδώ έβρεχε κατακλυσμό.
0: Έβρεχε σαν ένα παιχνίδι στο Κάνσας και κάναν διάλειμμα για νερό.
1: Κάνανε για κουλιμπρέι. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται.
0: Πρόεδρε, ναι, ναι.
1: Έχει αναλάβει,
0: ναι,
1: όλο το παραμύθι αυτό του κουλιμπρέι, τα διαφημιστικά, τα νερά, τα πάντα, ο Άγγλος, ο ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
1: ο,
0: ναι,
1: οποίος τα λεφτά είναι πολλά, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, και από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε και πρώτη μπούρη όλο, τον παρουσιάζουν στα ημίχρονα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, να σου πω, πάμε λίγο, γιατί χθες το βράδυ, μάλλον τα ξημερώματα, είχαμε το θέμα ότι ο Πινέιρο ακύρωσε, αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα στον παράδες της Αργεντινής για μαρκάρισμα πάνω στον εμπολό της Ελβετίας. Το ΒΑΡ τον κάλεσε, έγινε επανεξέταση και εκεί δόθηκε για θέατρο δεύτερη κάρτα κίτρινη στον επιθετικό της Ελβετίας και πήγε σπίτι του, έκλαιγε.
1: Οι δύο παρεμβάσεις του ΒΑΡ,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: έγιναν πράξη προς το βράδυ. Όταν δηλαδή ο παίκτης έκανε απλό στο πόδι του, δήθεν ότι μαρκαρίστηκε και έπεσε κάτω, το ΒΑΡ φώναξε το διαιτή και πήγε και είδε ότι αυτό ήταν θέατρο που έκανε ο παίκτης και πολύ σωστά δέχτηκε και κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η δεύτερη και απεβλήθη. Η άλλη παράβαση είναι πριν χτυπηθεί το κόρνερ.
0: Στο Χάλατ η άλλη παράβαση που έκανε το σπρόξιμο.
1: Ο Χάλατ έσπρωξε ένα αντίπαλο, ο οποίος χτυπήθηκε το κόρνερ, τον ΒΑΡ φώναξε στον διαιτή, πήρε και είδε ότι ήταν επιθετικό φάουλ και πήρε κάρτα ο Χάλατ, δόθηκε το ΒΑΡ, αλλά το κόρνερ χτυπήθηκε κανονικά. Αυτές οι δύο.
0: Δεν δόθηκε, δηλαδή εκεί, μπορούσε, εκεί ο παλιός κανονισμός ήταν να δοθεί φάουλ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα ξαναγυρνάει η φάση να χτυπηθεί πάλι το κόρνερ.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα αυτό είναι δύο τις τροποποιήσεις που νομίζω είναι σωστές οι τροποποιήσεις αυτές. Γιατί όταν κάνεις θέατρο και πας να πάρεις απόφαση διαιτητή, σε παραφέρει το ΒΑΡ στην πραγματικότητα. Οπότε έτυχε τώρα ο παίκτης να έχει κίτρινη κάρτα και φάρηκε κιόλας τόσο πολύ η νέα τροποποίηση που ήταν η δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Αυτά ήταν γενικά.
0: Ναι, αλλά πρόεδρε, τώρα παραδείγματος χάρη, ο προπονητής της Ελβετίας, ο Μουράτ Γιακίν, διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη φάση. Η απόφαση από το ΒΑΡ και το διαιτητή ήταν απίστευτη, λέει. Συγγνώμη, αυτοί δεν έχουν μελετήσει τις νέους κανονισμούς με τα επιτελεία τους κλπ. Δεν έχουν κάνει κι αυτοί προσομοίωση των φάσεων των καινούριων.
1: Αυτοί, Δημήτρη μου, πάνε στην περίπτωση στην οποία όλοι διαμαρτύρονται για κάτι το οποίο δεν τους υπέρει. Τι να κάνουμε, αυτό θα έπρεπε να έχει πει στους παίκτες του,
0: ναι,
1: το κάποιος υπεύθυνος δικός για τις τροποποιήσεις.
0: Μάλιστα. Στο άλλο,
1: και απόδειξε, ναι, ότι ο παίκτης πράγματι φάρηκε, Δημήτρη μου, καθαρά με τα κάθαρα,
0: ναι,
1: ότι άπλωσε το πόδι να πάει στον αντίπαλο για να πάρει την παράβαση. Όμως τώρα αυτά με τον ΒΑΡ ξεφεύγουν, δεν μπορεί να γίνουν. Φυσικά θα ήθελα να πω το εξής, ο διαιτητής τελικά έχει γίνει κλόουν, έτσι. Έχει.
0: Με πρόλαβες. Τι ρόλο κάνει, δηλαδή όλη την ιστορία την κάνει οι βαρίστες.
1: Μα όχι μόνο αυτό. Έχει πάνω του κάτι το οποίο μιλάει με τον ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι το οποίο πρέπει να μιλάει στον αέρα. Έχει κάτι το οποίο έχει το βίντεο που βλέπει τις φάσεις. Δεν είναι δυνατό να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, όπως ο ποδοσφαιριστής παλιά είχε μια μεγάλη καλαμπίδα αλλά τον ενοχλούσε και την καλαμπίδα την κάνανε πιο μικρή, ότι και αυτός ο άνθρωπος συνοδητής τρέχει μες στο γήπεδο, θέλει να είναι πιο απελευθερωμένος. Όταν του έχεις βάλει επάνω στο σώμα του τόσα πράγματα, δεν είναι σωστό παράδειγμα. Κάπου είναι υπερβολικά τα φορτία αυτά που έχουν βάλει επάνω στο διαιτητή. Δεν νομίζω να έχεις αντίθετη άποψη.
0: Όχι, εντάξει. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πλέον το ΒΑΡ. Έχει μπει στη ζωή μας ποδοσφαιρικά το ΒΑΡ πάρα πολύ.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό είπαμε και εδώ στην Ελλάδα. Παλιά, επειδή υπήρχε μεγάλη κρίνια, ήταν Έλληνας ο διαιτητής και στα κρίσιμα παιχνίδια ο βαρίστας, γιατί τώρα τελευταία οι ξένοι διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα ήταν 5.
0: Ναι, δηλαδή ήταν ο ρέφερι, δύο βοηθοί.
1: Και βάρια βάρα άλλοι δύο, άρα ήταν 5.
0: Μόνο ο τέταρτος ήταν Έλληνας.
1: Ακριβώς. Άρα στην προκειμένη περίπτωση και τα έξοδα θα είναι πιο λίγα. Και επειδή το ΒΑΡ παίζει μεγάλο ρόλο στο λάθος του Έλληνα που είναι στο γήπεδο μέσα, αυτομάτως θα δικαιολογούσε την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα έγινε και μια φάση εκεί στο Νορβηγία-Αγγλία όταν έβιωξε ο Νίλα τον φλέκας των Νορβηγών, που η μπάλα, λένε οι Νορβηγοί, χτύπησε πριν τον γκολ της Αγγλίας
1: στο καλώδιο
0: της οροφής που είχε την κάμερα.
1: Βγήκαν όμως οι άνθρωποι και είπαν ότι δεν υπήρχε καμία επαφή με τον καλώδιο.
0: Διότι ο αισθητήρας της μπάλας δεν έδειξε κάτι τέτοιο.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά είπαμε, Δημήτρη μου, σε όλα αυτά πάντα θα υπάρχει μια διαμαρτυρία ότι κάπου έχουν αδικηθεί.
0: Ωραία. Όπως θα είδες, έχεις δει τα περισσότερα παιχνίδια, σωστά.
1: Δημήτρη μου, η διαιτησία δεν είναι κακή. Καλή είναι.
0: Είναι καλή διαιτησία.
1: Καλή διαιτησία, δεν έχουμε. Το μόνο πρέπει να βελτιώσουμε, να γίνει. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στους πάγκους είναι ανεπίτρεπτο.
0: Στους πάγκους, ενώ είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, βλέπω λίγο σαν να είναι αρίωνας γούβας, φωστήρας Ηλιούπολης.
1: Όπως το λες. Δηλαδή,
0: δεν περίμενα. Λίγο να υπάρχει μια τάξη, ξέρεις, εκεί οι θέσεις. Είναι.
1: Στα παιχνίδια γίνονται πιο λίγο φασάρια. Εκεί στο Μουντιάλ έχει ξεφύγει το θέμα.
0: Βλέπεις τον πάγκο ότι είναι στη μέση ο τέταρτος με τον βοηθό του. Πίσω διάφοροι της ασφάλειας, security, οι ομάδες μπροστά, οι θέσεις δεν φτάνουν.
1: Ναι,
0: κάποιοι από τα team των ομάδων κάθονται και όρθιοι. Δηλαδή είναι λίγο.
1: Είναι μπάχαλο, Δημήτρη. Μπάχαλο, μεγάλο. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αντί για διόρθωση βλέπουμε χειρότερα πράγματα. Καταλάβες.
0: Μάλιστα, πάντως εσύ από αυτά που έχεις δει, από όλους τους διαιτητές, γιατί είπαμε ότι είναι από όλες τις Ηπείρους, η διαιτησία δεν έχει κάτι το 38 παρά τις διαμαρτυρίες των ομάδων.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Το ΒΑΡ παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, Δημήτρη, κατάλαβες τι θα γινόταν. Άρα λοιπόν το ΒΑΡ έχει μπει στη ζωή μας τώρα και παρόλο που υπάρχει το ΒΑΡ, υπάρχουν και λάθη. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση θα πω ότι είναι προς το καλό η διευθυνσία.
0: Μάλιστα. Ακόμα και από ρέφερι από αφρικανικές ή ασιατικές χώρες που.
1: Εντάξει, τώρα αυτοί λίγο χάνουν,
0: Ναι, αυτός ο Ουσμπέκος, που ήταν στο παιχνίδι με την Παραγουάη, με ποιον ήταν, με τους Γάλλους. Εκεί αυτός είχε ξεχάσει τις κάρτες, τα καρτελίνια, όταν είχε ξεχάσει τα αποδυτήρια.
1: Δεν λέω αυτό, όταν βλέπεις τους Γάλλους, που για μένα πιστεύω, οι Γάλλοι είναι οι καλύτεροι διαιτητές που υπάρχουν στην Ευρώπη και στον κόσμο, και βλέπεις ότι κάνουν λάθη και αυτοί και περιμένουν τη διορθώση. Πάρα πει ότι κάτι υπάρχει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο γίνει δύσκολο τώρα γιατί οι παίκτες με την υπερβολική δύναμη, την καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα από το διευθυντή στα λάθη τα οποία κάνει. Και γι' αυτό μπικριάζουμε και στην Ελλάδα για τα λάθη που κάνουν και Έλληνες εδώ πέρα. Λάθη ο διευθυντής, δεν γεννήθηκε κανείς αλάθαστος. Άρα λοιπόν λίγο υπομονή και θα γίνουν και λάθη.
0: Μάλιστα. Τρέχει σε ένα παιχνίδι, ένας διευθυντής καλύπτει στο Μουντιάλ 12 με 13 χιλιόμετρα,
1: Συγγνώμη ένα λεπτάκι, όταν ο παίχτης τρέχει, σταματάει στην κόντρα και δεν ακολουθεί. Ο διευθυντής όμως είναι υποχρεωμένος να πάει και να έρθει. Έτσι, άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι τον έχουν φορτώσει με τόσα μηχανήματα επάνω του.
0: Ναι.
1: Μια σκέψη τώρα ότι πρέπει να τρέχει, να έχει το μυαλό του να μετακινηθεί κάτι, να μην χάσει κάτι, να μην πέσει κάτι, να είναι καλά εφαρμοσμένο επάνω του. Γι' αυτό είπα ότι είναι υπερβολική φόρτωση που έχει ο διευθυντής επάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να σου πω τώρα για τι θα βάλει ο Κολίνα, κάνει τους ορισμούς.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται αυτός κάνει, ναι.
0: Ναι. Τι θα βάλει τώρα στα δύο παιχνίδια, τα περιθώρια του στενεύουν, γιατί το ένα είναι Αγγλία, Ισπανία.
1: Ο Μαρτσίνια, έχω δει πολύ καιρό.
0: Τι είπες?
1: Ο Μαρτσίνια, βλέπω που γούρδωσε ο καιρό απ' έξω, μήπως τον εφορτώσετε κάπου.
0: Και το
1: καλά παιχνίδι της Αργεντινής.
0: Ναι. Ωραία. Κατηγορούν ότι σπρώχνεται η Αργεντινή. Το ασπάζεσαι εσύ αυτό.
1: Λέμε, ο Μπέση Δημήτρη που έπρεπε να αποβληθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί του χάρισαν. Κατάλαβες. Καλώς θα δούμε. Είναι νεκροψία.
0: Είναι νεκροψία θα δείξει. Πάμε λίγο, μια αφού σε έχω και έχουμε και 3-4 λεπτά. Εδώ τι γίνεται τώρα.
1: Εδώ
0: πάλι θα έχουμε ξένους.
1: Απόφαση παίρνουν την Τρίτη σχετικά να είναι στο γήπεδο και βάλει να είναι ξένο στα κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό το οποίο είναι στον τελικό του κυπέλου,
0: ναι,
1: με την απόφαση του πρέδρου της ΕΠΟ που στο κύπελο είχαμε όλο Έλληνες, νομίζω ότι μπορεί να υιοθετηθεί. Γιατί είπαμε, εφόσον υπάρχει βοήθεια του ΒΑΝ, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διορθωθεί εδώ πέρα το ημιαυτόματο offside, αν είναι εκεί η φάση αμέσως βγαίνει στον
0: αέρα. Βγαίνει αμέσως, είναι το πρώτο, μόλις κάνει το πρώτο replay που βλέπει.
1: Έτσι, μπράβο, και απόλυψη σε κάτι παιχνίδια δεν σταματάει να δείχνει φάση από το παιχνίδι που παίζει. Βάζουν σε ένα μικρό δίπλα.
0: Παράθυρο, ναι, και το βλέπουμε.
1: Παράθυρο και βλέπει την περίπτωση, δηλαδή. Άρα λοιπόν η της Λίγκα θα έπρεπε τη Σούπερ Λίγκα να ζητήσουν από την εταιρεία που έχει αυτό το σκηνικό να
0: το προσαρμόσει, να βγαίνει αμέσως.
1: Έτσι, μπράβο, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ αργεί πάρα πολύ, όπως έχεις διαπιστώσει, να βγει το ημιαυτόματο στον αέρα.
0: Σωστό, σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, οι Έλληνες διαιτητές πιστεύεις ότι είναι έτοιμοι να είναι αυτοί στο γήπεδο με βαρίστες ξένους?
1: Άκου να δεις κάτι. Όποιος δεν είναι έτοιμος,
0: ναι,
1: και μπει και κάνει λάθη, Δημήτρη, είναι ευκαιρία να τιμωρηθεί κάποτε, να πάει και σπίτι του κάποιος.
0: Ναι.
1: Εδώ οι άνθρωποι αυτοί βάζουν λεφτά, δεν μπορεί εσύ να διαμορφώνεις αποτελέσματα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια πρόοδος και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει όπως και η Επιτροπή Διετσίας σαν τον κύριο Λαντουά να προσέξει τους ορισμούς. Γιατί να σου πω ορισμένες, μια περίπτωση αυτό. Έχω πολλές να σου πω, έχω μία. Όταν παίζει στον τελικό του κυπέλου, ήταν ο Βεργέτης, που είναι καλός διετής.
0: Ναι.
1: Ήταν τέταρτο στον τελικό. Την άλλη μέρα τον Βεργέτη τον βάλανε να παραπαίξει.
0: Play out.
1: Το Λάρισα Πασεραϊκός.
0: Το play out, ναι.
1: Το οποίο ο Μπεργέτης είναι από την Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάζει να προστατεύσει τον διαιτητή.
0: Και δεν μπορεί να το βάζει σε παιχνίδι που έχει η άλλη ομάδα που είναι.
1: Ο Μπεργέτης είναι από την Τρίπολη. Ο Αστέρας Τρίπολης, η Λάρισα και ο Πασεραϊκός παίζανε για την παραμονή. Το παιδί αν έκανε κάποιο λάθος και δεν βόλευε, π.χ. λέω τον Αστέρα Τρίπολης, δεν θα πήγαινε στο χωριό του την καλύτερα.
0: Ναι,
1: ή αν το έκανε εναντίον των άλλων, θα λέγανε το έκανε σκόμπα για να βοηθηθεί ο αστέρας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μάθει και λίγο γεωγραφία Ολλανδουά για να μην βάλει τους διαιτητές σε προβλήματα.
0: Ή κάνει κάτι, βλέπω κάτι ορισμούς τρελούς στη Γάμα Εθνική, στέλνει στην Άρτα από την Κομωτινή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη, μην βλέπεις τη Γάμα Εθνική.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να στέλνει κάπου και να είναι αυτή η φύλακα Σπύρος.
0: Ναι, εντάξει, να είναι...
1: Και να υπηρετεί κάπου και ούτε...
0: Κοντινά γύρω-γύρω, ναι.
1: Δεν είναι κακός ο Ευθυμπιάδης. Αυτά που είχαμε τόσα χρόνια στη Γάμα Εθνική, ο Ευθυμπιάδης τα έχει διορθώσει. Φυσικά σου έχω πει, αλλά θα στο ζητήσεις,
0: δεν υπάρχει.
1: Και ειδικά στις μικρές κατηγορίες, έτσι.
0: Πρόεδρε, έρχονται Λέβαια. Τώρα, γιατί ξεκινάνε, σε δύο μήνες ξεκινάνε τα πρωταθλήματα και της Αθήνας που είναι το πιο πρωτάθλημα ένωσης με πάρα πολλά παιχνίδια. Διαιτητές, πώς...
1: Η Αθήνα, Δημήτρη μου, καλύπτει 200 παιχνίδια Σαββατοκύριακο, το ξέρεις.
0: Σε όλο, όλο το ηλικιακό δέντρο, από Α' Αθηνών...
1: Στο όλο το φάσμα...
0: Μέχρι ηλικιακά.
1: Από Εντέων μέχρι Αλφα Αθηνών, έχουμε 225 παιχνίδια Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να έρχονται τα παιδιά να γίνονται διαιτητές. Γιατί το κάθε παιδί που ξεκινάει έχει ορισμένα όνειρα να παίξει και στη Σούπερ Λίγκα. Όταν βλέπει ότι έρχονται οι ξένοι και οι Έλληνες δεν παίζουν, γιατί να έρθει να γίνει διαιτητής.
0: Σωστό. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση θέλει μεγάλη προσοχή το θέμα αυτό. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Αυτό
0: και αν έχει πρόβλημα η Αθήνα που είναι η πιο μεγάλη ένωση, φαντάσου τι γίνεται στις υπόλοιπες και σε κάποιες πιο μικρές.
1: Δημήτρη μου, εκεί δεν πηγαίνουν, δεν υπάρχουν διαιτητές. Δεν υπάρχουν διαιτητές. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Αναγκάζουν όλα τα παιδιά, τα οποία αυτά είναι αστιφύλακες, πήρουν βέστες, τέτοια πράγματα να γίνονται διαιτητές για να συμπληρώνουν το μισθό τους. Να λέμε την πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Εγώ αυτά που με τόσα χρόνια τα ζω στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν θέλει μεγαλύτερη προσοχή.
0: Η ανάπτυξη.
1: Η ανάπτυξη της διαιτησίας. Όταν λοιπόν ο καθένας Λανουά που έρχεται στην Ελλάδα και έρχεται για να παίρνει του κόσμου τα λεφτά και κοιτάει μόνο την μπάρ του για τη Super League 1 και 2, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να αυτοί να έχουν και το μυαλό τους να καλλιεργήσουν τη διαιτησία για να βγάζει διαιτητές. Το να λένε ότι δεν έχουμε διαιτητές και να γίνονται και ποδοσφαιριστές διαιτητές, τι είναι αυτό το πράγμα. Σε λίγο καιρό θα έχουμε επεισόδια πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν θέλει προσοχή μεγάλη και η ΕΠΟ θα πρέπει το θέμα αυτό να το εντοπίσει. Εντάξει. Το
0: μάλιστα,
1: λέω
0: μάλιστα.
1: Από μια εμπειρία που έχω ετών και επειδή βλέπω την πραγματικότητα και πρέπει να κουνήσουμε αυτούς από τη θέση.
0: Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, Παναγιώτης Βαρούχας, πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτητών Αθηνών, μας είπε για όλα και φυσικά για τις φάσεις του Μουντιάλ που βάσει των νέων κανονισμών ήταν σωστές αυτά που έγιναν στα παιχνίδια της Αγγλίας με την της Αγγλίας στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία και της Αργεντινής με την Ελβετία. Λοιπόν, διαφημίσεις. 1-1 είναι το παιχνίδι Σίνερ Σβέρεφ στο τελικό του Wimbledon. Τίτλοι ειδήσεων, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι εδώ και πάντα μαζί μας Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους την πούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Βάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Να δώσω συνέχεια στην είδηση που είπε ο κύριος Διβάνης για τη φωτιά στο Γουδί, εκεί που είναι το Μπάμιχτον, που έπαιξαν, ήταν θέατρο, το κάνανε μέσα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως εκεί έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το Μπάμιχτον και για κάποιο άλλο άθλημα, δεν θυμάμαι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η εγκατάσταση που τώρα έχει την πυρκαγιά και είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, είναι εγκατάσταση που δεν χρησιμοποιείται αθλητικά. Γιατί, για τον πολύ απλό λόγο ότι Ολυμπιακή εγκατάσταση που γίνανε Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έχει άδεια λειτουργίας. Και έτσι η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται. Για, με πολύ απλά λόγια και ωραία να σας το πούμε, ένας πολύ ωραίος χώρος είναι εκεί. Τώρα είναι εγκατελειμμένος. Θα μπορούσε κάλλιστα για την Αθήνα που έχει πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει γήπεδα, δεν έχει κάτι. Θα μπορούσε εκεί να είναι ένα κλειστό γήπεδο να εξυπηρετούνται οι ομάδες. Λοιπόν, γιατί έχει και βοηθητικά. Λοιπόν, τώρα με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun. Γιατί παρά το γεγονός ότι η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία με 2-1 στην παράταση, στην Αγγλία βγήκαν τα σπαθιά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα σας. Συμφωνώ με όλα όσα είπες και ελπίζω όλοι όσοι μας ακούνε και δεν μας ακούνε να είναι ασφαλείς.
0: Ναι, εντάξει, δεν είχε κόσμο ευτυχώς μέσα εκεί. Βλέπω την φωτιά τώρα από τα πλάνα της ΕΡΤ. Θα ενημερώσουμε για εμείς αργότερα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάμε. Ο κύριος Τούχελ στο flash interview άστραψε και βρόντιξε. Είπε ότι κάναμε τη ζωή μας δύσκολη, δεν είμαστε καλοί. Πάμε, κυρία Βουτσά, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Τόμας

0: Τούχελ, ο προπονητής εθνικής ομάδας της Αγγλίας.
1: There's no mentality problem. This is pure mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
2: Κάναμε πολύ δύσκολη τη ζωή μας απόψε. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Η πρόκριση στα ημιτελικά είναι φανταστική. Μόλις τέταρτη φορά στην ιστορία της Αγγλίας σε Μουντιάλ. Αλλά δεν είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση. Υπήρχε αφοσίωση, αλλά παίζαμε απρόσεκτα. Κάναμε αρκετά λάθη τακτικής. Αυτό που λέω δεν έχει να κάνει με την οτροπία. Ήμασταν τυχεροί. Χρειάζεται να παίξουμε καλύτερα.
1: Fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
3: Was that the occasion, getting to the players?
1: I don't know, it's just... It's
3: mentality thing?
1: No, nothing. No, it's no mentality.
3: Well, if you're not happy with the players...
1: This is pure mentality. How can you ask about mentality now? This is pure mentality. It's not about mentality.
3: No, I mean, when the players had the problem, was that the mentality? What was it?
1: There's no mentality problem. This is pure mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
3: Absolutely.
1: This is, yeah, so
3: you
1: why is the problem for mentality? It's the quality of our games. That's it. This has nothing to do with mentality.
3: But what about in terms of the players who came in then? The adjustments you made?
1: Very good.
3: Reece James.
1: Very good.
3: You've backed Reece James a lot throughout your career. And Reece today.
0: Το ρωτάει συνέχεια ο δημοσιογράφος για το mentality. Λέει αυτός no mentality. Το επαναλαμβάνει αρκετές φορές σε όλη τη διάρκεια της δήλωσής του, που ξαναλέω ότι είπε ότι κάναμε τη ζωή μας δύσκολη και δεν είμαι χαρούμενος από αυτή την εμφάνιση, Κωνσταντίνε Ηλιανέ.
4: Ακριβώς. Η άσταψη και πρόντιξε ο Τόμας Τούχελ, όπως το πες πολύ σωστά.
0: Νομίζω ότι εδώ έχει υποβαστεί στη χώρα μας αυτή η ιστορία, διότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία να πας για τέταρτη φορά στο Μουντιάλ, στα ημιτελικά, δεν ξέρω στην Αγγλία, θα μας πεις εσύ τι λένε, και να βγαίνει ο Τούχελ να τους αδειάζει και να βγαίνει μετά, Κωνσταντίνε, ο Τζουτ Μπέλιχαμ, όπου ρωτήθηκε, και θα το ακούσουμε τώρα, λέει, ο προπονητής λέει ότι δεν είσαστε καλοί. Για να ακούσουμε, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Μπέλιχαμ που έβαλε τα δύο γκολ και ξελάσπωσε χθες τα τρία λιοντάρια. Ναι, καλά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Είναι δύσκολα εκεί έξω. Ήταν μια σκληρή μάχη. Όλοι οι παίκτες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια. Οπότε η σκέψη και η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε αυτούς. Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες εναντίον παιχτών όπως ο Έρικ Χάλαντ, ο Ντεργκάρτ, ο Νούσα, ο Σελθόρ. Δεν είναι καθόλου εύκολη αντίπαλη. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα. Δεν πρόκειται να κερδίζεις κάθε παιχνίδι αλλάζοντας χίλιες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις πιο βρώμικα και αυτό κάναμε απόψε. Πάσα λοιπόν στον Κωνσταντίνο Λιανό από τη Βρετανική Sun, έχει το special reportage. Ακούσαμε τι υπόθηκε. Κωνσταντίνε, τι γίνεται τώρα, για πες, πώς έγιναν όλα αυτά?
4: Εντάξει, υπάρχουν δύο όψεις σε αυτό το νόμισμα. Η πρώτη όψη είναι ότι τα παραείπε ο Τόμας Τούχελ, παρότι υπάρχει αρκετό παρελθόν προπονητών να μιλάνε έτσι μετά από ένα μάτς. Δεν ήταν καμία σχέση όμως όπως ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον το 1983 με τον τελικό του σκοτσέζικου κυπέλου, που είπε ότι η ομάδα του, η Αμπερντίν που κέρδισε την Ρέιντζερς, ήταν τυχερή, διότι αυτά που κάνανε στο γήπεδο ήταν εξευτελιστικά. Η άλλη όψη του νομίσματος δείχνει πόσο υψηλά στάνταρτς έχει ο Τούχελ. Και η δεύτερη όψη έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές στην Αγγλία, διότι σου λέει ότι έχουν έναν προπονητή ο οποίος τα λέει όπως τα βλέπει, δεν κοροϊδεύει κανέναν, δεν πάει να χρυσώσει κανένα χάπι, λέει αυτά που λένε και οι οπαδοί, έχει υψηλά στάνταρτς και θέλει αυτά τα υψηλά στάνταρτς να πραγματοποιηθούν.
0: Ναι, μήπως όμως τα λέει με λίγο άκοψο τρόπο και μετά από μια επιτυχία που είναι να είσαι στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου?
4: Άκοψο τρόπο δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βλέπα έτσι, γιατί και αυτά που είπε και ο Τζουτ Μπέλιγχαμ, αυτά που ακούω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμιά ρήξη μεταξύ τους. Ακούσαμε και τον Τζουτ Μπέλιγχαμ που είπε whatever στα αγγλικά, που στα ελληνικά η καλύτερη μετάφραση είναι, όπως το είπες και εσύ, ότι να είναι. Έριξε και αυτός μια μπηχτή στον Τούχελ, λέει, μάλλον δεν έχει συνηθίσει ο κύριος Τούχελ να παίζει με τέτοιους παιχταράδες, με τέτοια υγρασία στη Βόρεια Αμερική. Αλλά δεν υπάρχει ρήξη μεταξύ τους. Τα είπαμε εχθές για τα προβλήματα που υπήρχαν με τον Μπέλιγχαμ και τον Τούχελ, που ο Μπέλιγχαμ είχε μείνει εκτός ομάδος τον Οκτώβρη, που ο Τούχελ είχε βγει και είχε πει ότι η μάνα του έλεγε ότι η συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ είναι σχρή.
0: Η μαμά Μπέμιλιγχαμ έλεγε στο γιο της.
4: Όχι, η μαμά του Τούχελ.
0: Είχε πει του Τούχελ
4: ότι η συμπεριφορά του Μπέλιγχαμ ήταν σχρή όταν τον έβγαλε αλλαγή και εκείνος άρχισε να πετάει πράγματα και να.
0: Ναι.
4: Να πετάει τα χέρια του, με συγχωρείτε.
0: Και για να.
4: Το κεφάλι του απέναντι στην Αλβανία.
0: Και για να συνεχίσω, ο Μπέλιγχαμ λέει κάπου σε κάτι δηλώσει ότι η μαμά μου μου είπε ότι να μην πάρω κάρτα. Δηλαδή.
4: Αυτό πήγα να πω και εγώ τώρα. Ναι, ότι η μητέρα του το είπε να είναι ήρεμο, γιατί μπορεί να πάρει και εκείνο καμιά κόκκινη και να έχει την ίδια μοίρα με τον Τζαρέλ Κουάντζα που θα χάσει και του ημιτελικού απέναντι στην Αργεντινή.
0: Είδε τώρα μια φάση. Τι σου κάνει για έναν παίκτη που του χρειάζεται. Γιατί λέει ο Ρόμπο Ντόρσετ του Sky Sports ότι έχουν ξεμείνει από δυνάμεις και με τα προβλήματα που έχουν.
4: Φυσικά σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε.
0: Το ασπάζεσαι σε αυτό το σχόλιο του δημοσιογράφου του Sky Sports που είναι στο Μαϊάμι.
4: Τι έκανα με το σχόλιο, με
0: συγχωρείτε. Είπε ο Ρόμπο Ντόρσετ ότι από το Sky Sports που είναι στο Μαϊάμι ότι έχουν μείνει από δυνάμεις, τρέχουν με άδειο ρεζερβουάρ. Με τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν.
4: Εντάξει, λογικό είναι σε αυτό το βαθμό που βρίσκεται το Μουντιάλ. Εδώ είδαμε τον Έρλινγκ Χάλαντ να βγαίνει αλλαγή εκεί που η Νορβηγία κυνηγούσε γκολ απελπισμένα για να ισοφαρίσει την Αγγλία. Και βγάλανε τον καλύτερο του παίκτη, ο οποίος το είπε ο Στάλε Σόλμπακεν, ότι έμεινε από δυνάμεις, εξουθενώθηκε και μάλιστα δεν ένιωθε και το πόδι του. Είχε μουδιάσει το πόδι, dead leg. Το λένε στην Αγγλία αυτό, γι' αυτό το λόγο βγήκε ο Χάλαντ. Δεν ήταν τακτική προσέγγιση από τον προπονητή της Νορβηγίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό με τον Ντέκλαν Ράις, ότι είχε μία ίωση, αλλά είχε και ένα θέμα με τον οπίσθιο μοιραίο του, το οποίο το έχει όλη την σεζόν.
0: Ναι.
4: Οπότε αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό τώρα ο Ράις απέναντι σε μια τεράστια ομάδα. Τον πιο δύσκολο αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει η Αγγλία, έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της στην ιστορία αυτής της ομάδας, στην Αργεντινή, απέναντι στο Λιονέλ Μέσι. Πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τον Λιονέλ Μέσι, πρώτη φορά του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αγγλία και μάλλον και η τελευταία. Αλλά ο Ρις Τζέιμς γύρισε από τραυματισμό. Σας το είχαμε πει ότι μόνο ο Τζαρέλ Κουάντζα θα ήταν από εκείνο το μεγάλο μάτς με την Νορβηγία. Ο Ρις Τζέιμς όμως περιμένουμε να ξεκινήσει βασικός. Και ο Τζετ Σπένς από ό,τι φαίνεται πάει πολύ καλύτερα και με το σαγόνι του, γιατί έβγαλε το προστατευτικό κατά τη διάρκεια της παράτασης.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα, εσύ πώς πιστεύεις ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα μπορέσει η Αγγλία να περάσει το εμπόδιο για να βρεθεί στο τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια?
4: Από ό,τι φαίνεται, η Αγγλία θα μπορέσει μάλλον να φέρει παίκτες στις κανονικές τους θέσεις. Περιμένουμε να δούμε τον Ρις Τζέιμς σε δεξί μπακ, τον Έζρι Κόντζα να γυρίσει με τον Μάρκ Γκέχη, που αν ο Μάρκ Γκέχη περιμένουμε ότι θα είναι σε ετοιμότητα. Τους έλειψε ο Μάρκ Γκέχη, τους έλειψε ο Έζρι Κόντζα στα center back στην αρχή βασικά, όταν μετά ο Τούχελ έκανε σημαντικές αλλαγές. Ο Τζον Στόουνς ήταν εκτός στοιχείου απέναντι στην Νορβηγία με αρκετά λάθη. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ράις. Ένα πράγμα το οποίο είπε ο Βέιν Ρούνι είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί η Αγγλία την ανικανότητα του Λιονέλ Μέσι να γυρίσει πίσω και να παίξει αμυντικά.
0: Να έχει γρήγορες επιστροφές πίσω.
4: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μην αφήνουν τόσους χώρους ανοιχτούς, ειδικά όταν ανεβαίνουν και μετά δέχονται αντεπιθέσεις. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο Μέσι γενικά να μείνει σιωπηλός. Είδαμε άλλους παίκτες να παίρνουν μπρος απέναντι στην Ελβετία, όπως ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ειδικά ο Χουλιάν Άλβαρες με ένα τρομερό γκολ. Ο Λεάντρο Παρέδες είναι λίγο αρκετά μόνος στο 6, διότι ο Έντζο Φερνάντες του αρέσει να παίζει λίγο πιο μπροστά. Θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Θα είναι απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο που είναι πάρα πολύ πασιασμένος. Αρχίσανε πάλι ακόμα και οι παίκτες να τραγουδάνε για τα Falkland. Μαλδίνας, αν θυμάμαι καλά τα λένε στα ισπανικά.
0: Σωστά, ναι.
4: Ναι, αρχίσαν ήδη να τραγουδάνε. Η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ πιο πολύ υπέρ της Αργεντινής και θα έχουν τους περισσότερους οπαδούς. Φυσικά όμως όλα ξεκινάνε από τον Μέσι. Αν καταφέρει ο Μέσι να μην είναι ενεργός, η Αγγλία θα έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά πρέπει οι χώροι γενικά, πρέπει οι γραμμές να είναι πιο κοντά. Αυτό είναι κάτι που έχουμε δει στο Μουντιάλ, που δέχονται πάρα πολύ εύκολα αντεπιθέσεις και υπήρξαν αρκετά τυχεροί απέναντι στην Νορβηγία, όπως είπε και ο Τούχελ.
0: Τι έχετε βάλει σήμερα, η Σαν, τι γράφει για το ματς και για την εθνική?
4: Ότι η Αγγλία με ηγέτη τον Τζουντ Μπέλιγχαμ βυθίσανε τους Βίκινγκ των Νορβηγών. Αυτός είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή. Αλλά φυσικά ασχολούνται πάρα πολύ και με το VAR από τον αγώνα με την Νορβηγία. Ειδικά εκείνο το γκολ που έβαλε, το πρώτο γκολ που έβαλε ο Μπέλιγχαμ που ισοφάρισε, που η μπάλα. Φαίνεται ότι μάλλον.
0: Φαίνεται, αλλά ο αισθητήρας έχει βγάλει ανακοίνωση η FIFA ότι δεν υπήρχε θέμα.
4: Η FIFA καλά κάνει και βγάζει ανακοινώσεις και καλά έκανε και έβγαλε και εκείνο τον αισθητήρα που δείχνει που, όταν η μπάλα χτυπάει, που σηκώνονται οι γραμμές όπως τα καρδιογραφήματα.
0: Ναι.
4: Και καλά κάνει, αλλά τελευταία η FIFA σε άλλα πράγματα επίσης δεν μας τα λέει πολύ καλά. Μιλήσαμε για τον Φολάριν Μπάλογκουν τις προάλλες, ας πούμε. Μιλήσαμε για το Ιράν, την συμπεριφορά που δέχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι κάποια πράγματα που έχουν αμαυρώσει τη διοργάνωση. Ειδικά αυτή η ιστορία με το Ιράν είναι πολύ πολύ
4: απαράδεκτη. Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα των καλωδίων,
0: ναι.
4: Ο Μαρκ Χόλζι της ΣΑΝ, ο πρώην διαιτητής που δουλεύει για εμάς, θεωρεί ότι το VAR έπρεπε να είχε ανακατευτεί. Από εκεί πέρα, ένα πράγμα το οποίο ξεχνάμε με το VAR είναι ότι ο λόγος που φέραμε το VAR είναι για τα clear and obvious, για τα ξεκάθαρα και πασιφανέστατα. Δεν το φέραμε το VAR για να βάζουμε χάρακες, μυρογνωμόνια και διαβήτες όπως στο Λύκειο, όταν μας διδάσκανε.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι μας τα είπε νωρίτερα και ο Παναγιώτης Βαρούχας, οι νέοι κανονισμοί είναι αυτό που είπες, χάρακες, μυρογνωμόνια κλπ.
4: Επίσημα όμως το VAR έχει έρθει για τα πασιφανέστατα, δεν είχε έρθει για τέτοια.
0: Ναι.
4: Τώρα το θέμα του καλωδίου επίσης είναι και θέμα της FIFA, διότι το βάλανε υπερβολικά χαμηλά. Δεν είναι τώρα. Δεν βρήκαμε τώρα ξαφνικά ένα τερματοφύλακα με το δυνατότερο πόδι στον κόσμο. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να έχει στείλει την μπάλα τόσο ψηλά. Και επίσης, εγώ έχω δει μάτς της Premier League που όταν ξεκινάει το σφύριγμα του διαιτητή έχουν μείνει μπαλόνια των οπαδών μέσα στο γήπεδο. Οπαδοί πετάνε χάρτινα κουτάκια, χάρτινα ποτήρια. Δηλαδή, θέλω να πω και απ' την άλλη. Δεν μπορούμε να σταματάμε κάθε τρεις και λίγο το
0: μα εδώ ξεκινάει ένα παιχνίδι στις 10 το βράδυ και τελειώνει αντί για 12 παρά 4, παρά 10, παρά 5, τελειώνει, μπορεί να τελειώσει 12 και 20.
4: Ακριβώς, δηλαδή, εγώ θεωρώ, όταν μιλάμε για clear and obvious, το VAR δεν έπρεπε να ανακατευτεί.
0: Ναι.
4: Από εκεί πέρα όμως, αν μας θέλουμε να κοιτάζουμε τα πάντα, τότε τι να πω, και ναι, έπρεπε να ανακατευτεί. Μάλλον έπρεπε όμως να ανακατευτεί και με το φάουλ που έγινε στον Κέιν, που δεν ήταν φάουλ παρεπιπτόντως. Και να λέμε και μια αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό στον Τζετ Σπένς. Θα μπορούσε φυσικά να μην το δώσει το πέναλτι, αλλά το VAR, όπως μου είπε ένας δικός μου διαιτητής της FA, ο Όλι Γκίλμαν,
0: ναι.
4: Πρέπει να ανακατεύεται στα φανερά, στα clear and obvious. Δεν ανακατεύεσαι για κάτι τέτοιο το οποίο δείχνει επαφή, δείχνει ότι έπεσε. Πού να έβαζε το πόδι του
0: Σπένς? Είναι οι νέοι κανονισμοί λίγο μπερδεμένοι. Γίνεται ένα μπέρδεμα μεγάλο, Κωνσταντίνε.
4: Όπως έγινε και με τον Μπρίλ Εμπολό, που είναι ένας κανονισμός που έβγαλε ο Πιελίτσι Κολίνα για το Μουντιάλ μόνο. Και ήταν σωστός κανονισμός για το Μουντιάλ. Τώρα Premier League δεν θα ήταν σωστός κανονισμός.
0: Ναι. Σωστό αυτό που λέει. Σωστό. Γιατί διαμαρτύρονται η Ελβετία, αλλά τελικά ο κανονισμός είναι αυτό. Αποδεικνύει ότι είναι σωστή η απόφαση του ΒΑΡ. Ωραία. Πάμε για να κλείσουμε. Πες μου, τι βλέπεις τώρα πρώτα-πρώτα στο Γαλλία με την Ισπανία? Ή δεν ασχολείστε καν με αυτό το παιχνίδι?
4: Όχι, εννοείται. Προσπαθώ να ασχολούμαι με όλα τα παιχνίδια. Η Αγγλία φυσικά είναι το απόλυτο focus.
0: Ναι.
4: Θα γίνει ένας τεράστιος αγώνας εκεί πέρα. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι και σε τι κατάσταση ακριβώς είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν μπόρεσε να τελειώσει το μάτς με το Βέλγιο. Έπρεπε να βγει και τραυματίας προς το τέλος, αλλά το μάτς είχε ήδη κρυθεί υπέρ της Γαλλίας.
0: Ναι.
4: Μιλάμε τώρα για τα κλόνι το φαβορί, το οποίο οι Γάλλοι νιώθουν φαβορί, δεν το δείχνουν. Η Ισπανία, το είπαμε ότι πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω από τους στάρς τους, τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος φυσικά μου σκουβαλάει έναν τραυματισμό. Όπως
0: και πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω. Δεν το έχουν δώσει. Το πάνε τσούκα, τσάκα, τσάκα να βγει το μάτς.
4: Φυσικά, ναι. Αλλά και ενδεχομένως ο νικητής αυτού του ζευγαριού, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα είναι το αφοπόλυτο φαβορί να πάρει το Μουντιάλ, έτσι όπως παίζει η Αγγλία. Και η Αργεντινή επίσης έχει δείξει και κάποιες ασθένειες μέσα στο γήπεδο. Αλλά όπως είπαμε και όπως είπες και πάρα πολύ σωστά, πρέπει να λάβουμε και υπόψη την κούραση. Ειδικά άμα το μάτι της Αργεντινής με την Αγγλία πάει παράταση.
0: Βέβαια, θα είναι καταστροφικό αυτό.
4: Ακριβώς, ναι. Να σας
0: εντάξει,
4: πω
0: και για τους δύο, γιατί δεν προλαβαίνουν να κάνουν αποκατάσταση. Το μάτς ήταν απόψε, ήταν τα ξημερώματα που μας πέρασαν. Λοιπόν, πώς θα προλάβουν, και τα δύο παιχνίδια πήγαν στην παράταση. Πώς θα προλάβουν, έχουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη παίζουν.
4: Εντάξει, επαγγελματίες είναι.
0: Εντάξει, επαγγελματίες είναι, αλλά είναι και οργανισμοί και κορμιά. Δεν είναι επειδή παίρνουν εκατομμύρια.
4: Εντάξει, ενδεχομένως όμως εκεί πέρα υπάρχει και ευθύνη απέναντι στους γυμναστές και προπονητές.
0: Και στο team.
4: Αυτά πρέπει να τα αυτά εύκολα μπορείς να τα προβλέψεις. Και ειδικά για τον καιρό επίσης, δηλαδή σε ένα σημείο μπορεί ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο κάθε Τζουντ Μπέλιγχαμ να γκρινιάξει για την υγρασία, ενώ ξέραν ότι θα παίξουν στη Βόρεια Αμερική. Δεν ήταν να παίξουν στο Βουκουρέστι, ας πούμε.
0: Ναι,
4: αλλά
0: σωστό,
4: να σας πω ότι ο Λεάντρο Τροσάρ κοντεύει να πάει στην Μπεσίκτας. Ο λόγος που δεν προχωράγε η μεταγραφή ήταν επειδή ήταν στο Μουντιάλ και ήθελε να συγκεντρωθεί, που είναι πάρα πολύ λογικός αυτός ο λόγος. Αλλά τώρα πλέον που δεν είναι στο Μουντιάλ, ξεκινήσαν οι διαπραγματεύσεις με τον παίκτη για να τα βρει εκείνος με την Μπεσίκτας. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει τον deal 17 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι ο Τζόλης είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει τον Τροσάρ. Το deal με τον Τζόλη δεν προχώραγε γιατί περιμένανε να δούμε τι θα γίνει με τον Τροσάρ, όπως σας είπα χθες. Ο Τζόλης αυτή τη στιγμή κάνει προετοιμασία με την Club Breeze, έβαλε και γκολ απέναντι στην Feyenoord και περιμένει την Arsenal να κάνει επίσημη πρόταση, η οποία περιμένουν ότι θα είναι τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ρεκόρ για Έλληνα παίκτη. Θα κερδίσει το ρεκόρ του Μπάμπη Κοστούλα που ήταν περίπου στα 30 εκατομμύρια και περιμένουμε να είναι ο αντικαταστάτης, αλλά η Arsenal θα συνεχίσει να ψάχνει και για άλλους επιθετικούς. Νούμερο ένα στόχος ο Morgan Rodgers στην Aston Villa, νούμερο 2 ο Bradley Barcola, αλλά ο Τζόλης είναι ο νούμερο ένα στόχος για αντικαταστάτης του Τροσάρ.
0: Να συμπληρώσω εγώ ότι το θέμα Τζόλι και Arsenal το έχεις αποκαλύψει εσύ στην Βρετανική Sun. Πρέπει να το πούμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην Αγγλία. Να μπορέσει έστω να φτάσει στον τελικό και από εκεί πέρα βλέπει. Ναι, και από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά γιατί είναι ένας τελικός. Ευχαριστώ τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό. Μας έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για την επόμενη μέρα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ούτε πάντα τον Real FM. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η είδηση που έδωσε στο δελτίο στους τίτλους των 8.30 ο Γρηγόρης Διβάνης σχετικά με την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο παλιό κτίριο του Μπάμικτον εκεί, το οποίο είναι κλειστό στο πάρκο Γουδί. Πρέπει να σας πω ότι επιχειρούν 28 πυροσβέστες σε 9 οχήματα. Έχει πάει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Υπάρχει και μήνυμα 112 λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή, που η φωτιά εκδηλώθηκε 8 η ώρα στο κτίριο αυτό. Άμεσα ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που έχουν εγκλωβιστεί ή να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, με το ΕΚΑΒ να έχει εκεί 2 ασθενοφόρα. Άλλωστε ένα κτίριο κλειστό, θυμίζω, αυτό το κτίριο που είχαν γίνει Ολυμπιακοί Αγώνες και μετά έγινε θέατρο. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, εκεί στο Γουδί, στο πάρκο, στο Γουδί, διότι αυτό είναι ακριβώς πίσω, μπαίνοντας από την Μεσογείο στην Κατεχάκη, πίσω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και εκεί που είναι η ΕΠΟ, τα γραφεία της ΕΠΟ είναι το Μπάμικτον. Η ελληνική αστυνομία έχει δημιουργήσει ασφαλή περίμετρο γύρω από το κτηριακό συγκρότημα με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θυμίζω ότι υπάρχουν πολλοί που πάνε στο πάρκο για να περπατήσουν. Ειδικότερα η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της ελληνικής αστυνομίας. Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, Κανελοπούλου είναι η Κατεχάκη, στο ρέμα κυκλοφορίας προς τον Μπάμικτον. Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχει λοιπόν, είπαμε, 112. Το μήνυμα αναφέρει πυρκαγιά στο θέατρο Μπάμικτον της περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Στην ΕΡΤ News, παρακαλώ, να ακούσουμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα.
7: Τώρα στα 20 μέτρα πίσω θα δείτε το χώρο το συγκεκριμένο και θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα κάγκελα και κοιτάζουν τη φωτιά. Κάποιοι από εκείνους είναι μικρά παιδιά. Κάποιοι άλλοι πιο μέσα, κάποια άλλα παιδιά είναι πολύ πιο μέσα και παίζουν, αλλά είναι πάλι πολύ, πολύ κοντινή απόσταση. Μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας με την κάμερα.
8: Έτσι,
7: φαίνεται και ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο που περνάει αυτή τη στιγμή μπροστά μας, παράλληλα. Αλλά μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας τους ανθρώπους που βρίσκονται παραταταγμένοι έξω από το διπλανό πάρκο και κοιτάζουν αποσβολωμένοι το συμβάν το συγκεκριμένο. Βλέπουν το καπνό να φεύγει με δύναμη προς τον ουρανό. Ακούμε και άλλα οχήματα επιχειρησιακά να φτάνουν τρέχοντας. Βλέπουμε το φορτηγάκι εδώ των εθελοντών του Βίρονα,
8: ναι,
7: οι οποίοι έχουν συμβάλει πάρα πολύ έντονα, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο έργο τους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν πολύ μεγάλες οι δυνάμεις που ήρθαν έτσι κι αλλιώς από την αρχή του συμβάντος. Περικύκλωσαν το κτίριο από την πρώτη στιγμή, προσπαθώντας να μην επιτρέψουν στη φωτιά να επεκταθεί ούτε έξω από το κτίριο, αλλά ούτε και στην βλάστηση που υπάρχει τριγύρω στην περιοχή. Γιατί θυμίζω ότι και έξω από το κτίριο υπάρχει και πολύ χαμηλή βλάστηση, ξερά χορταράκια, που είναι πολύ εύκολο να μεταδώσουν, να πάει φωτιά εκεί και να τη μεταδώσουν μετά ακόμη πιο πέρα. Σε πολύ μικρή κοντινή απόσταση στο βάθος βλέπουμε και το κτίριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι σχεδόν πίσω από το Υπουργείο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια μέτρα, πρέπει να είναι περίπου στα 500 μέτρα απόσταση, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται. Είναι πολύ
0: σε αρκετά μακρινή απόσταση. 500-600 μέτρα είναι από πίσω το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό το Μπάμικτον είναι πιο κοντά προς τις αστυνομικές σχολές. Για να συνεχίσουμε. Βλέπουμε και το βραχινοφόρο να ρίχνει νερό της πυροσβεστικής, που η φωτιά είναι τώρα σε εξέλιξη.
8: Το ότι παρευρίσκεται εκεί ο κόσμος και ενδεχομένως να μην είναι και πολύ ασφαλές, ωστόσο υπάρχει η αγωνία. Οπότε
0: αυτό
8: ο κόσμος
0: είναι
8: εκεί
0: τώρα, ότι ο κόσμος, υπάρχει κόσμος εκεί και βλέπει. Τι πάνε να βλέπουν τη φωτιά? Είναι δυνατόν τώρα? Εδώ πρέπει τώρα η αστυνομία σιγά σιγά να τους βγάλει το δρόμο εκεί που κάθονται και βλέπουν. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με την ΕΡΤ.
8: Με τον συνάδελφο, υπάρχουν και πλαστικά μέσα που προφανώς έτσι δημιουργούν μια ιδανική.
9: Υπάρχει και ένας κίνδυνος εκρήξεων, οπότε καλύτερα ο κόσμος να απομακρυνθεί.
8: Όταν
9: είναι και
8: για την ασφάλεια.
9: Ναι.
8: Σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε λοιπόν για πλαστικά που καίγονται, θα είναι μια διαδικασία έτσι, που θα πάρει χρόνο. Έτσι, και θέλει βεβαίως πολύ έντονη κινητοποίηση. Συνθετικά υλικά απελευθερούν πολλές τοξικές ουσίες, που είναι πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
9: Σωστό.
8: Λοιπόν, και έντονη μυρωδιά καμένου, Γιώργο. Νομίζω ότι αυτή την ώρα υπάρχει αυτή η αγωνία με τις δυνάμεις εκεί να επιχειρούν και περιμετρικά και από όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει είσοδος μέσα στο κτίριο και να εισέλθουν όσο πιο έτσι, συντονισμένα. Είναι σημαντικό, μιλάμε για μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη εδώ και 58 περίπου λεπτά, πλησιάζει η ώρα και εντάξει, υπάρχει και μια δυσκολία με δεδομένο ότι περνά ο χρόνος
7: και φυσικά εδώ να τονίσουμε το θετικό, βέβαια, ότι εδώ και 58 λεπτά είναι σε έλξη, αλλά το θετικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή ήταν άμεση, πολύ άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει η φωτιά να επεκταθεί. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα κτίριο παλιό, ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, ένα κτίριο που προφανώς είναι άγνωστο για το αν και πόσο μπορεί να έχει συντηρηθεί ομαλά, να έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες που πρέπει να γίνουν και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση των υλικών που βρίσκονται μέσα.
0: Αυτά ακούμε αυτή την ώρα για το κτίριο του Μπάμικτον στο πάρκο Γουδί, που έχουμε την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Μία ώρα έμεινε ακόμα. Θα αντέξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα Βουτσά είναι εδώ απέναντί μας, πάντα στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη, επίσης πολύτιμη βοήθειά της στην υποστήριξη εκπομπής. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στα ηχητικά που ακούσατε και θα ακούσετε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα εδώ του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας. Η Intervet Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ. Να κάνουμε τώρα μια σύνοψη τι έχουμε πει, τι υπάρχει. Αρχικά να σας πω εγώ για την πυρκαγιά στο πάρκο Γουδί, φωτιά εκεί στο κτίριο του Μπάμικτον που έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες και στη συνέχεια ήταν θέατρο και είναι τώρα εγκατελειμμένο, διότι το συγκεκριμένος χώρος δεν έχει άδεια λειτουργίας, πρέπει να σας πω. Πριν από λίγο μιλήσαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν υπάρχει κάτι που να φανερώνει ότι υπάρχει κάποιος εκεί πολίτης στο κτίριο και συνεχίζεται η κατάσβεση. 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα της πυροσβεστικής και εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ είναι στο πάρκο εκεί στο Γουδί, στη μεγάλη πυρκαγιά αυτή που είναι σε εξέλιξη στο κτίριο του Μπάμικτον. Μπαίνετε enikos.gr, διαβάζετε. Πάρκο Γουδί, φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάμικτον. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής, είχε 112 για τους καπνούς. Και επίσης θα μπορείτε να μπείτε και στο real.gr. Μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, καίγεται το κτίριο του Μπάμικτον, είχε 112. Η βλάστηση ευτυχώς εκεί, σε αυτό το σημείο, είναι χαμηλή βλάστηση. Και από την πυροσβεστική πριν από λίγο μας ξεκαθάρισαν ότι η φωτιά είναι μέσα στο κτίριο και δεν έχει επεκταθεί ή γύρω-γύρω ή στα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή εκεί, ακριβώς κοντά, σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Μπάμικτον. Τώρα την αμαρτία μου να πω, μια τόσο ωραία εγκατάσταση που θα έπρεπε εκεί πέρα να έχει ζωή, δυστυχώς είναι εγκατελειμμένη και δεν υπάρχει ζωή στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι ο κόσμος αρκετός. Μπάμικτον, ναι, σωστά στον καλό φίλο που μας στέλνει. Το κτίριο της αντισφαίρησης είναι το Μπάμικτον. Δεν πρέπει να σας πω ότι εκεί έπρεπε κανονικά να είναι χώρος που να έχει ζωή. Όμως δυστυχώς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που έγιναν εκεί Ολυμπιακοί αγώνες, μετά ήταν θέατρο, τώρα χωρίς άδεια λειτουργίας η εγκατάσταση έχει εγκαταλειφθεί και να δούμε τώρα αν θα τη σώσουν, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, κυρία Βουτσά, επειδή ξέρω ότι είστε και λάτρης του τένις, αυτή την ώρα ο τελικός του Wimbledon είναι σε εξέλιξη. Ο Γιάννη Σίνερ παίζει με τον Αλεξάνδρο Σβέρεφ και 2-1 μπροστά ο Γιάννη Σίνερ. Ο Γιάννη Σίνερ είναι το νούμερο 1 στον κόσμο, ο Σβέρεφ το νούμερο 3. Θυμίζω, 7-6 πήρε το πρώτο σετ ο Σβέρεφ. 7-6 πήρε το δεύτερο, ισοφάρισε ο Σίνερ. 6-3 καθάρισε το τρίτο σετ ο Σίνερ και τώρα ξεκινάει το τέταρτο σετ στο Λονδίνο, ο τελικός του Wimbledon.

0: Λοιπόν, η Real Madrid της στην Εθνική Ισπανίας δεν έχει ούτε έναν παίκτη. Όμως οι παίκτες της Εθνικής της Real Madrid της έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ από κάθε σύλλογο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Μπορεί λοιπόν στην Εθνική Ισπανίας να μην υπάρχει ποδοσφαιριστής της Real Madrid της, αλλά κάτι τέτοιο δεν εμποδίζει τον σύλλογο της Μαδρίτης να λάμπει και στα γήπεδα του Μουντιάλ. Οι παίκτες της Βασίλισσας έχουν πετύχει 19 τέρματα μέχρι στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο με τις ομάδες που παίζουν, περισσότερο από κάθε άλλο σύλλογο που εκπροσωπείται από ποδοσφαιριστές του. Συγκεκριμένα ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πετύχει 8 γκολ, ο Τζούντ Μπέλιγχαμ έχει πετύχει 6, ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο Εμπαπέ με τη Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με την Αγγλία, ο Βινίσιος Τζούνιορ έχει πετύχει με την 4 γκολ με τη Βραζιλία και ο άλλος είναι, ο Γκιουλέρ έχει πετύχει ένα που είναι και αυτός μέσα στους παίκτες που είναι στην Ρεάλ. Ακολουθεί η Παρίσι Ζερμέν, όπου οι παίκτες της έχουν πετύχει 13 γκολ, η Μπάγερ 12 και η Άρσεναλ 8. Είναι η είδηση που διαβάζω τώρα στο ξένο, στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Να μην έχεις στη χώρα σου κανέναν και να είσαι πρώτο σκόρερ, να είναι πρώτο σκόρερ η ομάδα από την Real Madrid με τους παίκτες που έχει στις άλλες εθνικές ομάδες. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Έδωσε μια συνέντευξη στο κανάλι της ομάδας ο κύριος Λύση, που μίλησε για την προετοιμασία. Ο Αλεσίο Λύση στην κάμερα του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό 3-2 που η ομάδα έχασε στην, από την Ολλανδική Τβέντε και επιστρέφει πίσω. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αυτή της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ο Λύση λοιπόν μίλησε για πολλά πράγματα. Αρχικά ρωτήθηκε για το επίπεδο της προετοιμασίας. Είμαι χαρούμενος με τη δουλειά που έγινε μέχρι σήμερα, καθώς η προσπάθεια όλων των παιχτών ήταν απίστευτη. Έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Οπότε είμαι χαρούμενος και έχω πολύ καλό συνέστημα για αυτό το ξεκίνημα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, είπε όταν ρωτήθηκε για το επίπεδο που είναι η προετοιμασία μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ. Ρωτήθηκε πού εστίασε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Επικεντρωθήκαμε στο να τους δείξουμε μια ιδέα για το πώς θέλουμε να δουλεύουμε. Πραγματικά σκληρά, με υψηλό βαθμό, με υψηλό ρυθμό σε όλες τις προπονήσεις και κάποιες βασικές αρχές. Γιατί πολύ σύντομα έχουμε σημαντικά παιχνίδια και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια, είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Really close. We have important matches and we have to be ready to compete in these matches.
0: Ρωτήθηκε αν οι παίκτες του έχουν αρχίσει να αφομοιώνουν τις ιδέες του. Έχουν αρχίσει να το κάνουν και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την προδιάθεσή τους. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπω ότι πιστεύουν σε αυτό που δουλεύουμε και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το πόσο χρόνο θα χρειαστούμε είναι αδύνατο να το πούμε. Προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και σε κάποιες στιγμές των αγώνων βλέπουμε ωραία πράγματα, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ. Το τι του αρέσει ως τώρα στην προετοιμασία και τι πρέπει να βελτιωθεί, εδώ απάντησε. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά είναι φυσιολογικό σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό να χρειάζεται να δουλεύουμε πολύ, γιατί κάνουμε πολλά λάθη, αλλά είναι φυσιολογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν όλα όσα τους ζητάμε με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ τυχερός, είπε χαρακτηριστικά.
1: To them in the best way that they have, so I'm really happy because of this and I'm really lucky.
0: Και ολοκληρώνοντας λέει, θα δούμε πότε θα δούμε τον ΠΑΟΚ του Λύση στο 100% που θέλετε, τον ρώτησαν.
1: ΠΑΟΚ
0: Πιθανότητα ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Αν πετυχαίναμε αυτό, θα ήμασταν μάλλον μια τέλεια ομάδα. Και το να είσαι τέλειος είναι σχεδόν απίθανο. Οπότε πρέπει να προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στο στόχο, αλλά να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Δεν είναι μια σταθερή διαδικασία, είναι μια διαδικασία με καλές και κακές περιόδους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε στο πρωτάθλημα, αλλά και για όλους τους αγώνες. Αυτά είπε ο κύριος Αλέσιο Λύση, ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, για την προετοιμασία και για, για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που έγινε στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

0: Μια επιτυχία τώρα από την κολύμβηση. Ο Ντούμας, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιανίδων που ολοκληρώνεται σήμερα στο Μόναχο. Ο Βαγγέλης Ντούμας, ο 18χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού, τερμάτισε με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά. Άφησε πίσω το Γερμανό Λουίς Χόφμαν με 1:00:29 και το Βρετανό Μαξ Μόργαν με 1:00:41, που ήταν οι άλλοι δύο που ανέβηκαν στο βάθρο. Ο Ντούμας έχει ρεκόρ 59-77 από το περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Ιανίδων στην Ρουμανία, που αποτελεί το πανίλιο ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες των ανδρών, νέων, K23 και εφήβων. Και σήμερα ο κολυμβητής που είναι από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το δεύτερο του μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση μετά το Αργυρό που πήρε στα 200 μέτρα πρόστιο και πέμπτο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων. Ανέβηκε για τρίτη σερή χρονιά στο βάθρο των 100 μέτρων. Στον 100 μέτρων πρόστιο. Και έτσι έχει στα 100 μέτρα 2 χρυσά και 1 αργυρό. Καλή εμφάνιση στον τελικό έκανε ο Νίκος Παπαθεοδόρου στον τελικό των 100 ύπτιων. Κατέλαβε την 6η θέση με 55 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Ο 18χρονος πρωταθλητής του Ολυμπιακού γύρισε μάλιστα πρώτος στο 50, αλλά συνέχεια δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό σε μια πολύ γρήγορη κούρσα. Νικητής εδώ ο Ρώσος ο Σερμπάκοφ με 53-99, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από το Γάλλο τον Μαρατόρη που έκανε 54 δευτερόλεπτα. Στο βάθρο ήταν και ο άλλος Γάλλος ο Σερντό 54-52. Πάντως είναι επιτυχία ότι πέρασε στον τελικό έκτος ο Παπαθεοδόρου. Είπαμε ότι ο Ντούμας στα 100 μέτρα πρόστιο, χρυσό μετάλλιο, στα 200 πήρε το Αργυρό τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στην κολύμβηση που έγινε στο Μόναχο. Λοιπόν, μια που λέμε για την κολύμβηση, να αφήσουμε λίγο το κολύμπι και να πάμε, γιατί δεν έχει, ήταν και άλλοι Έλληνες, δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα τι έχουν κάνει τα παιδιά στη σημερινή τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού των Εφήβων Ιανίδων στην κολύμβηση. Να πάμε λίγο στο τένις, θέλετε, διότι αύριο ξεκινάει το κυρίως ταμπλό στο Athens Open στο κέντρο αντισφαίρησης που είναι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και επιτέλους η Μαρία Σάκαρη θα παίξει στη χώρα της. Θα παίξει στη χώρα της 7.30 ώρα απέναντι στην Πολίνα Κουρντεμέτοβα, είναι Ουσμπέκα, ρωσικής καταγωγής, νούμερο 113, 7.30 είναι ο αγώνας. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα Athens Open να δείτε για πώς θα προμηθευτείτε τα εισιτήρια. Είναι σε μια πολύ ωραία κατάσταση στο Ολυμπιακό στάδιο. Μέσα εκεί υπάρχει στο Ολυμπιακό κέντρο της Αθήνας υπάρχει και το γήπεδο του τένις. Εκεί γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004. Έχει αναβαθμιστεί το γήπεδο αυτό και φιλοξενείται το Athens Open των γυναικών, μια πολύ επαναλαμβάνω σημαντική διοργάνωση. Η Σάκαρη λοιπόν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά, δηλαδή νομίζω ότι ουσιαστικά από τότε που είναι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η Μαρία Σάκαρη δεν έχει παίξει στην χώρα της, δηλαδή να τη δει ο κόσμος, λέει κάτι πολύ σημαντικό η Σάκαρη, λέει επιτέλους θα με δουν οι φίλες μου, δεν έχουν δει ποτέ να παίζω στην Ελλάδα και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε η Σάκαρη που είναι στο νούμερο 43 θα παίξει με την Πολίνα Κουρντεμέτοβα νούμερο 113, 7.30 ώρα στο αυριανό πρόγραμμα. Η Σάκαρη είναι το νούμερο 4 του ταμπλό. Πρέπει να σας πω ότι η φετινή διοργάνωση έχει έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς είναι το πρώτο WTA τουρνουά στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια και 5 Ελληνίδες είναι στο κυρίως ταμπλό, εκτός από τη Μαρία Σάκαρη, Σανφώσα Κελαρίδη, Μαριάννα Αγυροκαστρίτη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Μάρθα Μούτολα. Θα δώσουν και αυτές την πνοή τους, την προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη διοργάνωση πέρα από τον πρώτο γύρο. Το Athens Open WTA 250, τα εισιτήρια ξεκινούν από 5 ευρώ και μπορείτε μέσω του athenspavlaopens.com και του Ticketmaster να τα προμηθευτείτε. Πάντα να πάμε να ακούσουμε Μαρία Σάκαρη για την προσπάθειά της στην αυριανή διοργάνωση που αρχίζει στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ζήσω αυτή την εικόνα στο ίδιο μου το σπίτι στην Αθήνα μας. Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολλά εμπόδια θα έλεγα, τα καταφέρανε και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Thank you guys for making this possible. Και ελπίζω όλοι να απολαύσουμε αυτή τη γιορτή, γιατί για μένα είναι μια γιορτή αυτό που θα γίνει αυτήν την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι άμα δεν είχαμε αυτό το τουρνουά, αυτά τα κορίτσια δεν θα είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν και μπροστά στις οικογένειές τους, στους φίλους τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπω και από μένα. Δηλαδή, εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του για να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος. Ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και μπράβο και στο τουρνουά που τους έδωσε την κάρτα. Πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.

Τελικός Γουίμπλετον αυτή την ώρα. Στους άνδρες, ο Σίνερ παίζει με τον Σβέρεφ. Προηγείται ο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ιταλός, ο Σίνερ, με 2-1 σετ. Θυμίζω, για όποιους συντονιστήκατε τώρα, 7-6 πήρε το πρώτο σετ ο Σβέρεφ, 7-6 το δεύτερο ισοφάρισε σε 1-1 ο Σίνερ, 6-3 το τρίτο και τώρα είμαστε 2-1 μπροστά στα game. Ο Σβέρεφ προηγείται του Σίνερ στον τελικό του Wimbledon αυτή την ώρα που γίνεται στο Λονδίνο.

Είπαμε νωρίτερα ότι ο κανονισμός σχετικά με την αποβολή του Εμπολό έχει αλλάξει. Όμως ο προπονητής της Ελβετίας, ο Μουράτ Γιακίν, χαρακτήρισε τον κανονισμό που οδήγησε στην αποβολή του παίκτη του ως απαράδεκτο, αφού η Αργεντινή σκόραρε δύο φορές την παράταση και έβαλε τέλος στην παραμυθένια πορεία της Ελβετίας, κερδίζοντας με 3-1 στον προημιτελικό. Ο Εμπολό δέχτηκε, θυμίζω, δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο στο 72, 5 λεπτά αφότου ο Εντόι είχε σοφαρίσει σε 1-1 για τους Ελβετούς, που βρέθηκαν πίσω στο σκορ γιατί ο Μακάλιστερ είχε κάνει το 1-0 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Η Ελβετία είχε μεγάλες ευκαιρίες. Ο διαιτητής όμως έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό το μέσο των Παρέδες, αλλά στη συνέχεια, μετά από μια μακρά εξέταση από το ΒΑΡ, διαπίστωσε ότι ο Εμπολό δεν είχε υποστεί φάουλ. Τιμωρηθήκαμε εξαιτίας ενός κανόνα που είναι απαράδεκτος, είπε ο Γιακίν, διαψεύδοντας όσους μιλούν για εφεύρεση της διαιτητικής ομάδας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως η νόμιμη απόφαση των διαιτητών βρίσκει σύμφωνο τον προπονητή της Ελβετίας. Λέει, δεν καταλαβαίνω αυτό το κανονισμό. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Κατέστρεψε το παιχνίδι μας σήμερα. Πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά είναι οδυνηρό να χάνεις με αυτόν τον τρόπο. Η Ελβετία άγγιξε το όνειρο να προχωρήσει, να πάει στο πέναλτι, γιατί στο 112 όμως ο Άλβαρες με αυτό το πολύ ωραίο γκολ έκανε το 2-1 και στο τέλος ο Τάρο Μαρτίνες έκανε το 3-1. Έτσι έστειλε την Ελβετία στην πρώτη συμμετοχή σε προημιτελικό παγκοσμίου από το 1954. Την άφησε εκτός και επιστρέφει στην Ελβετία. Ο Γιακίν δήλωσε ότι η αποβολή άλλαξε την πορεία του αγώνα, που η ομάδα του είχε αρχίσει να ελέγχει, και θεώρησε, όπως σας είπα, είμαι πολύ περήφανος και πολύ περήφανος για τα παιδιά, είπε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του απέναντι στην Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να προκριθεί.

0: Έχετε πάει Σαντορίνη? Σ' άρεσε? Είστε, έχεις άλλο επίπεδο. Εντάξει, εμένα δεν με... Εγώ είμαι ανώγια μιλοποτάμου, δεν είναι? Λοιπόν, τώρα έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Για ακούστε. Μέχρι την αύριο, μέχρι Δευτέρα 13 Ιουλίου, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν 4 ημέρες σε Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και η Manes Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Cosanza Hybrid Retreat. Εκεί λοιπόν στη Σαντορίνη, στην καρδιά των Φυρών, μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο, ένα μπουτίκ ριζόρτ που η κυκλαδίτη και αισθητική, η πολυτέλεια, η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα. Πάμε στο επόμενο. Πολύ καλό και το επόμενο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις έως 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και επίσης δυνατό και το τρίτο δώρο. 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJet. Με τη SeaJet ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά, μεσημεριανά δρομολόγια. Από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα σε Άνδρο σε 1 ώρα. Σε Τίνο σε 2 ώρες. Σε Μύκονο, Νάξο, Πάρο με το ταχύπλο της SeaJet. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajet.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ανακεφαλαιώνω. 4 μέρες σε Σαντορίνη για 2 άτομα. Μία δωρεπιταγή 1.500 από την Kotsopoulos Home και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 13 Ιουλίου, αύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πολύ δυνατά δώρα από τον Real FM. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and... Πάμε για τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: διαφημίσεις. Να γράφει SkyMap.
1: Άντε τώρα να τη τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Όσκαρ και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αγαπητές πυροσβεστικοί, βλέπετε εδώ τις συντονισμένες αριστερά ενέργειες, όπως θα σας δείξει ο Γιάννης Κουμπούρης. Ετοιμάζεται ένα ακόμη, μια ομάδα ακόμη πυροσβεστών να εισέλθουν στο χώρο εντός του κτηρίου. Πρέπει να σου πω, όπως γίνεται κάθε φορά, οι άνθρωποι που είναι εδώ μας αποθαρρύνουν να πλησιάσουμε πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή για μας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το σημείο που βρισκόμαστε. Αλλά θέλουμε να σας δείξουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για να δείτε πώς επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας, Ελένη, την κινητοποίηση ισχυρές.
3: Έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή την ώρα στο παλιό κτίριο εκεί του Μπάμικτον, στο Γουδί, στο πάρκο στο Γουδί. Είπαμε ότι αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε γύρω στις 8 η ώρα, όμως αμέσως ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής, αμέσως. Και υπάρχει τώρα να έχει περιοριστεί, αλλά είναι βράδυ, χρειάζεται ειδική προσοχή τώρα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Γύρω γύρω υπάρχει χαμηλή βλάστηση και θα πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ η κατάσταση τώρα για το βράδυ, που επαναλαμβάνω ότι είναι... Το βράδυ τώρα εδώ εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Βλέπουμε έχουν φύγει και ο κόσμος ευτυχώς και είναι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία που επιχειρεί πυροσβεστική στο παλιό κτίριο του Μπάμικτον στο Ουδί.

τέταρτο σετ στο τελικό του Wimbledon. Ο Σίνερ προηγείται 2-1 του Σβέρεφ. Τώρα στο τέταρτο σετ 3-2 μπροστά είναι στα game ο Σβέρεφ απέναντι στον Σίνερ.

0: Ο Μιχάλης Κουστέρης είναι μαζί μας. Πάντα φυσικά μαζί μας είναι και η Ιντερβέτε Live Καζίνο Καθημερινή Διασκέδαση. Και ο Μιχάλης Κουστέρης που είναι μαζί μας θα μας πει αρχικά τι είπε ο Νικολίτς, γιατί οι δηλώσεις του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μίλησε και για Πινέδα.
1: Ναι, έτσι είναι Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχει πει 2-3 πράγματα πολύ σημαντικά ο Μάρκο Νικολίτς και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό που ανέφερες για τον Πινέδα, όσο για το ότι θέλει μεταγραφές και περιμένει μεταγραφές. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα. Η περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο το καλύτερο για εμάς. Περιμένουμε εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες θα έρθουν μέχρι το τέλος της περίοδου. Αυτό εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής, ο οποίος προφανώς έχει συζητήσει τα πάντα με τον Χαβιέ Ριμπάλτα και πλέον

0: οι δυο τους έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα προχωρήσει σε προσθήκη και άλλων ποδοσφαιριστών, όχι μόνο κεντρικού αμυντικού που περιμέναμε, αλλά ο προπονητής, χωρίς να ονομάζει θέσεις, προφανώς έχει εντοπίσει κάποια κενά και με τις προσθήκες που λέει ότι περιμένει και τις περιμένει, όπως είπε, σύντομα, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη άμεσα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Πινέδα που είπες, Δημήτρη, ο Πινέδα είπε για τον Μεξικανό, ανέφερε ο Νίκολιτς, ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για την ποιότητά του. Είναι μαζί μας 5 χρόνια και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίκτη μας, τον θεωρώ παίκτη της ΑΕΚ. Αυτά είπε για τον Πινέδα. Για τον Πινέδα, αυτό που πρέπει να πούμε και για τους ακροατές μας, όσοι δεν γνωρίζουν την υπόθεση, είναι ότι ο Ορμπελίν Πινέδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η ΑΕΚ του έχει κάνει πρόταση για να το επεκτείνουν, να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, όπως έκανε δηλαδή με τον Νίκολιτς, με τον Ριμπάλτα και με τον Γιώβιτς. Αλλά ο Πινέδα ακόμα δεν έχει μπει σε διαδικασία απάντησης. Μεσολάβησε και το Μουντιάλ, βεβαίως δεν ήθελε τότε να τοποθετηθεί. Τώρα είναι σε διακοπές. Το είναι, περιμένουν στην
1: επειδή ήταν στην Εθνική Ομάδα του Μεξικού, είναι σε διακοπές, αλλά είναι κομβική σημασία, νομίζω, η ιστορία του Πινέδα.
0: Βεβαίως και είναι κομβική σημασία η απάντησή του. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να μπει σε διαπραγμάτευση για τον Πινέδα. Υπάρχει μια ρήτρα 8 εκατομμύρια δολάρια. Όποια ομάδα τη δώσει από το MLS, από την Αμερική, από το Μεξικό, μπορεί να τον πάρει χωρίς η ΑΕΚ να παρέμβει. Εάν προσφέρουν λιγότερα χρήματα, η ΑΕΚ δεν θα το δεχτεί και θα κοιτάξει να εξαντλήσει το συμβόλαιό της μαζί του. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα για τον Πινέδα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Επίσης, ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στους Γιώβιτς και Ζήνη που δεν έπαιξαν σήμερα, είπε ότι προληπτικά έμειναν έξω. Ο Λούκα είπε το ζήτησε ο ίδιος για να είναι σίγουρος ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια. Ο Ζήνη ένιωσε κάτι και έμεινε και εκείνος έξω, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι θα έπαιζαν. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Και πλέον περιμένουμε το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης, 8 ώρα η Ελλάδα, όπως είπαμε από τηλεόραση της Κοσμοτέ, με τη Φύτεσε, ένα πιο δυνατό παιχνίδι, προκειμένου ο προπονητής να βγάλει νέα συμπεράσματα. Και βεβαίως εμείς στο μεταξύ θα παρακολουθούμε αυτά που είπε, γιατί τώρα πλέον όταν κάνει λόγο για 2 ή και 3 παίκτες, αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι σε πλήρη εγρήγορση. Έχει αποκτήσει ήδη, είπαμε, τον Κάιρινεν, τον Αλεξίου και τον Ζούμπκοφ. Είπε ότι εξαρτάται και από τις αποχωρήσεις που θα γίνουν. Έχουμε αναφέρει από την εκπομπή μας σε ανύποπτο χρόνο ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Λιούμπισιτς και ο Ελίασον, οι οποίοι είναι προς πώληση. Συνεπώς, εάν φύγει κάποιος από αυτούς, ένας από αυτούς ή και οι δύο, θεωρώ ότι θα κοιτάξει να πάρει ποδοσφαιριστές. Και άρα εδώ ίσως ήταν η αναφορά του Νίκολιτς, που εξαρτάται και από τις αποχωρήσεις το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και.
1: Ναι, αλλά το γεγονός ότι βγαίνει ο Νίκολιτς και λέει, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Βεβαίως και υπάρχει. Το μαθαίνουμε εμείς τελευταία, δεν θα πει κάτι αυτό. Η πολιτική του Ριμπάλτα πλέον είναι ξεκάθαρη και πλέον το έχουμε αντιληφθεί. Δεν βγαίνει όνομα ποδοσφαιριστή εάν δεν έχει δέσει την υπόθεση 100%. Μη σου πω ότι δεν τον έχει φέρει στην Ελλάδα το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για υπογραφές, ιατρικές εξετάσεις κλπ. Μόνο τότε διαρρέει το όνομα. Άλλες εποχές γνωρίζαμε είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο ποιος θα είναι ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ και πόσο κοντά είναι. Τώρα πλέον με τον Ριμπάλτα δεν μαθαίνουμε το παραμικρό, μαθαίνουμε τις μεταγραφές όταν αυτές πλέον είναι γεγονός.
1: Ναι, εσύ ναι, εντάξει, σωστό αυτό που λες. Φρονείς ότι
0: ναι,
1: θα υπάρξει κάτι τις επόμενες μέρες.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα υπάρξει. Όχι μόνο το θέμα του κεντρικού αμυντικού είναι σε εξέλιξη, γιατί θέλει να πάρει ακόμα ένα στόπερ, αλλά δεν αποκλείεται να πάρει και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή γενικότερα που θα μπορεί να αγωνίζεται στις θέσεις της επίθεσης, όχι απαραίτητα φουνταριστός, γιατί εκεί υπάρχει και ο Βάργκα, υπάρχει και ο Γιώβιτς, υπάρχει και ο Ζήνη. Ένας περιφερειακός επιθετικός είναι πιθανό να αποκτηθεί, ενώ δεν αποκλείεται να αποκτηθεί ακόμα ένας ακραίος, αν φύγει είτε ο Λιούμπισιτς είτε ο Ηλίασον, ποδοσφαιριστές που κατά κύριο λόγο αγωνίζονταν στα άκρα. Οπότε η ΑΕΚ θα κοιτάξει να καλύψει το κενό τους. Το ότι το λέει τώρα ο προπονητής ξεκάθαρα, νομίζω ότι θέλει να δώσει το στίγμα του εγκαίρως, ότι υπάρχουν, και ίσως να θέλει να πιέσει κιόλας λίγο ο Νίκολης, να το πω και έτσι, να θέλει να πιέσει ότι κοιτάξτε να δείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και τις περιμένω και τις χρειαζόμαστε και τις θέλουμε και προσπαθούμε για αυτές. Ο προπονητής ήταν ξεκάθαρος. πάντα είναι νομίζω ο Νικολής όταν μιλάει. Και πλέον περιμένουμε τις εξελίξεις από τον Ριμπάλτα, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του μεταγραφικού σχεδιασμού.
1: Μάλιστα, μένει στη γραμμή σου για να σε ρωτήσω για Μουντιάλ, αφού πω εγώ την είδηση που είπα στην αρχή νωρίς, ότι ο Ολυμπιακός έχει αφήσει την υπόθεση του Στάνιτς. Κοιτάει προτεραιότητα για χάφ υψηλού επίπεδου. Οπότε δεν τίθεται θέμα πλέον για τον Σέρβο μέσο επιθετικό στον Ολυμπιακό. Προέκυψαν πράγματα στις τελικές διαπραγματεύσεις που έκαναν τον Ολυμπιακό να αφήσει την υπόθεση αυτή. Δεν ασχολείται πλέον, δεν υπάρχει θέμα με τον Στάνιτς. Και οι Πειραιώτες έχουν θέσει προτεραιότητα την ενίσχυση σε άλλες γραμμές, καθώς έχουν ήδη αποκτήσει Ζωάο Σίλβα, που παίζει σε όλες τις θέσεις της τριάδας πίσω από τον Φορ. Και είναι στα πρόθυρα της αγοράς του Ρόκα από την Τσιρόνα. Έτσι, μεσοεπιθετικά θα είναι καλά. Τώρα, μεγάλος στόχος για τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται, είναι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά, όπως ο Άμπραμπατ, ο Μπράζοβιτς και ο Φλόιερ. Είναι παίκτες που εξετάζονται για να δούνε πώς θα γίνει να τους φέρουν στον Πειραιά. Λοιπόν, είπαμε για την ΑΕΚ, μας είπες, είπα εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Για πες μου τώρα, πώς θα είδες τα πράγματα χθες από τις πρώτες πρωινές ώρες?
0: Με την Αργεντινή. Η Αργεντινή για μια ακόμα φορά έκανε αυτό που είπαμε, Δημήτρη. Έβγαλε την ψυχή των φίλων της, των πιστών της οπαδών.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Ξέρεις, όταν θέλεις, δεν μπορεί να βγάζεις την πίστη στον άλλον, ναι.
0: Όχι, αλλά δεν είπα ότι το έκανε συνειδητά και σκεμμένα. Ναι. Αλλά είναι η πολλωστή φορά σε αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε την Αργεντινή να παίζει σβηστά. Μια ομάδα η οποία δείχνει να παίζει πραγματικά στο ρελαντί και δηλαδή περιμένει τα πάντα από το Μέση. Αν ο Μέση δεν σκοράρει, τα πράγματα δυσκολεύουν και πράγματι αυτό συνέβη χθες. Για πρώτη φορά στο ενεξελίξη Μουντιάλ δεν σκοράρε ο μεγάλος ηγέτης της Αλμπισελέστε. Με αποτέλεσμα η Αργεντινή, παρότι προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με τον Μακάλιστερ και όλα έδειχναν ιδανικά και ότι θα μπορούσε να πετύχει και σκορ κλπ. Οι Ελβετοί όχι μόνο κατάφεραν να ισορροπήσουν, ισοφάρισαν και παρότι έπαιζαν με παίχτη λιγότερο, εν τούτης άντεξαν, πήγαν το μάτι στην παράταση. Εκεί βεβαίως λύγησαν, γιατί εντάξει υπάρχει ποιότητα, το λέγαμε αυτό και χθες. Το θέμα είναι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, δύο τεράστια παιχνίδια για τους ημιτελικούς. Έχουμε το Γαλλία-Ισπανία, ίσως οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι δύο κορυφαίες δυνάμεις στη Γυραιά Ήπειρο.
1: Μου περνάς την ιστορία της Αγγλίας σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, όπως ο Λιανός που λέει ναι γίνονται αυτά και κάτι τέτοια. Βγήκε ο Τούχελ και τους έκραξε. Βγήκε ο Μπέλιχαμ και απάντησε ότι να είναι.
0: Τα πήρα χρονολογικά τα παιχνίδια, δεν είναι αναφέρον.
1: Γιατί
0: γνωρίζω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Και το ψυχροπολεμικό.
1: Πας και εσύ να μου το. Μην μου πάμε. Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι ένα μουντιάλ. Δεν γίνονται λέει αυτά. Εντάξει, γίνονται, αλλά ρε παιδιά, όταν σε ένα παγκόσμιο κύπελο έχεις προκριθεί που δεν είχες προκριθεί χρόνια, είναι η τέταρτη συμμετοχή σου στα ημιτελικά και περνάς, θέλει λίγο πιο. Κάλμα, πώς το είπε ο Ινφαντίνο, ήρεμα, κάλμα λέει ο Ινφαντίνο.
0: Ναι. Βέβαια, Δημήτρη, ξέρεις ότι πολλές φορές αυτά, τέτοιου είδους περιστατικά, εντάσεις, δηλώσεις ένθεν κακήθεν, πολλές φορές λειτουργούν και θετικά για τις ομάδες αυτές. Μπορεί να είναι μια τεχνητή ένταση αυτή.
1: Δεν θα έλεγα ότι ο Μπέλιχαμ είπε στον προπονητή του ότι να είναι και δεν ξέρει τι γίνεται μέσα με τη ζέστη και με αυτά.
0: Να παράθει την κατάσταση, να νομίζει κανείς ότι η Αγγλία πλέον είναι μια ομάδα η οποία είναι διαλυμένη και να βγουν και να βγουν στον αγωνιστικό χώρο την Τετάρτη οι παίχτες της και να τρώνε σίδερα. Δηλαδή, μπορεί να το δούμε και αυτό. Καταρχάς, διακυβεύεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι η παρουσία σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αγγλία δεν έχει καλή παράδοση όταν φτάνει στην πηγή. Το λέγαμε και χθες, δεν πίνει νερό. Το γεγονός ότι έχει φτάσει στους τέσσερις της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει σε κάτι ακόμα πιο υψηλό. Βέβαια, απέναντί της έχει την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δηλαδή, εντάξει, θα πούμε και πάλι ότι η Αργεντινή είναι το φαβορί λόγω τίτλου, λόγω μονάδων κλπ. Αλλά αυτή την Αγγλία, έστω και με τον τρόπο που έφτασε και με τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει, δεν τη διαγράφεις με καμία δύναμη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι...
1: Εγώ δεν σου λέω να τους διαγράψεις. Εγώ σου λέω όμως ότι η ιστορία αυτή σίγουρα...
0: Μπορεί να επηρεάσει, λες.
1: Όχι, δεν δείχνει, ρε παιδί μου, το στυλ που έχει ο Ντισάπ στα Γαλλία. Γιατί βγήκε και ο Κονατέ σήμερα και λέει για το μικρό χρόνο συμμετοχής που έχει. Ξεκάθαρη απογοήτευση λέει, αλλά προηγείται η ομάδα.
0: Να. Έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή ο Κονατέ που θα παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και λέει ότι ναι, μεν εγώ δεν παίζω, έπαιξα μόνο 14 λεπτά, τον έβαλε στο μάτσο των ομίλων με την Νορβηγία. Καλά, είναι και άλλοι που δεν έβαλε και τους έβαλε λίγο. Ναι. Όμως όταν έχεις δύο ενδεκάδες εισάξιες, επέτρεψε να σου πω, εντάξει, κάνεις χειρισμό. Όμως εδώ δείχνει ότι ο άλλος τα αποδυτήρια τα έχει κάνει μπετόν αρμέ.
0: Ναι. Ναι.
1: Εννοώ για τον Ντεσάπ, εντάξει.
0: Για αυτό που λες, η Γαλλία δείχνει ένα στα καλύτερά της. Νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Μπορεί να έχει κάποια νεκρά διαστήματα, αλλά γενικότερα η ποιότητά της, η αποτελεσματικότητά της, ακόμα και ο κινησμός της όταν χρειάστηκε, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Απέναντι βεβαίως έχει μια εξίσου τεράστια ομάδα με μεγάλες προσωπικότητες. Συνεπώς δεν αποκλείεται, όπως οι δύο προημιτελικοί που κρίθηκαν στην παράταση, δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ παρατάσεις. Δηλαδή και στο Γαλλία-Ισπανία και στο Αργεντινή-Αγγλία, και πλέον η πρόκριση των τελικών να κρυθεί στις λεπτομέρειες. Είναι δύο μάτς τα οποία όχι, δεν μπορείς να τα πιάσεις από πουθενά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα απολαύσεις. Και δόξα τω Θεώ είναι και σε ώρες, έτσι ανθρώπινες, ώρες Ευρώπης, 10 η ώρα το βράδυ. Οπότε νομίζω ότι αν υπομονούμε και για το μάτς της Τρίτης, το Γαλλία-Ισπανία, αλλά και για το μάτς της Τετάρτης, το Αγγλία-Αργεντινή, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Περιμένουμε, δεν ξέρω αν περιμένουμε ποιότητα σε αυτά τα μάτς. Όταν το διακύβευμα είναι τόσο υψηλό, θεωρώ ότι οι ομάδες θα κοιτάξουν πρώτα να διασφαλίσουν το μηδέν παθητικό, δηλαδή να κοιτάξουν να μην δεχθούν γκολ, και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να πετύχουν ένα γκολ το οποίο θα τους ανοίξει το δρόμο για την πρόκριση στον τελικό. Βλέπω προσοχή στην άμυνα, βλέπω ίσως συντηρητική προσέγγιση και από τους τέσσερις, και από εκεί και μετά βεβαίως θα μιλήσουν οι μεγάλες προσωπικότητες.
1: Βλέπεις τελικό Γαλλία-Αγγλία?
0: Βλέπω τελικό Γαλλία-Αργεντινή.
1: Γαλλία-Αργεντινή.
0: Το έχω πει, το έχω ξαναπεί, ότι βλέπω Γαλλία-Αργεντινή. Βλέπω επανάληψη,
1: ναι,
0: του Κατάρ.
1: Ναι. Αλλά...
0: αλλά από εκεί και μετά, ό,τι και να πεις σε αυτό το Μουντιάλ, ναι, πολλές φορές έχουμε πέσει έξω σε προγνωστικά. Δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Όπως έχουμε τώρα, λέω εγώ, το Γαλλία-Αργεντινή, μπορεί κάλλιστα να δούμε Ισπανία-Αγγλία. Δηλαδή.
1: Καλά.
0: Και το αντίθετο ζευγάρι δεν θα είναι, ξέρω εγώ, έκπληξη πρώτου μεγέθους. Επαναλαμβάνουν, τέσσερις ομάδες με βαριά φανέλα, με βαριά ιστορία, με πολύ κόσμο, με τη δική τους διαδρομή στο ποδόσφαιρο, τη δική τους σχολή αν θέλεις. Συνεπώς, ναι, αυτό που είπα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να τα απολαύσουμε αυτά τα παιχνίδια και να περιμένουμε βέβαια.
1: 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη. 10 ναι. η ώρα Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη, ναι, και βλέπουμε πώς θα είναι ο τελικός την ερχόμενη Κυριακή τέτοια ώρα. Ποιο θα είναι ο τελικός?
0: Μικρός τελικός.
1: Εντάξει, ο μικρός τελικός για την Τρίτη Τέταρτη θέση θα μεσολαβήσει, εντάξει. Θυμάσαι εσύ ποιος έχει πάρει το 2022 την Τρίτη θέση? Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.

Λοιπόν, μίλησαμε τώρα με την πυροσβεστική σχετικά με την πυρκαγιά στο κτίριο του Μπάμικτον, εκεί που η εγκατάσταση είναι κλειστή και είχαν γίνει Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και μετά ήταν θέατρο. Συνεχίζεται η κατάσβεση, επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, εθελοντές από τους ΟΤΑ και υδροφόρες των ΟΤΑ. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, για να διευκρινίσω γιατί στέλνετε μηνύματα. Είναι ανεβαίνοντας τη Μεσογείο, εκεί που είναι οι σχολές της αστυνομίας, μπαίνεις δεξιά μέσα, μπαίνεις στο πάρκο στο Γουδί, περνάς τις εγκαταστάσεις των γραφείων της ΕΠΟ και στο δεξί σου χέρι από την ΕΠΟ στα 50 μέτρα είναι, στα 100 μέτρα μάλλον, είναι η εγκατάσταση του Μπάμικτον και από την πίσω μεριά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν ανεβαίνει κάποιος από την Κατεχάκη, Κανελοπούλου προς το Βύρωνα, εκεί υπάρχει ένα φανάρι που μπαίνεις μέσα για το θέατρο του Μπάμικτον. Η φωτιά λοιπόν συνεχίζεται σύμφωνα με αυτά που μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική. Έχει περιοριστεί σε κάποιο σημείο, είναι μόνο στο κτίριο, δεν έχει, δεν υπάρχει στο δάσος εκεί που υπάρχει μια είναι η χαμηλή βλάστηση. Πάμε λίγο στο hardball, όπου έχουμε τον δεύτερο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που έγινε στην παραλία της Λούτσας στην Πρέβεζα από το Σωματείο της Αναγέννησης Σάρτας και το Δήμο Πάργας. Εκεί στους άνδρες την πρώτη θέση πήραν οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, κέρδισαν τον Ιδωμενέα Χανίων με 2-1, και στις γυναίκες η Αναγέννηση Άρτας νίκησε τους Κύκλοπες με 2-0. Τώρα η επόμενη διοργάνωση είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στο Χανιά. Είχαμε σήμερα και το Κύπελλο Ελλάδος, πάντα για το Beach Hardball. Στον τελικό των ανδρών το πήρανε οι Κύκλοπες, που όπως και στον χθεσινό αγώνα του πρωταθλήματος κέρδισαν τον Ιδωμενέα 2-1, και στον τελικό των γυναικών το ψήκωσε η Αναγέννηση Άρτας κερδίζοντας τους Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης με 2-0 σετ, σε ό,τι αφορά πάντα το Beach Hardball. Και εθνική ομάδα των εφήβων στο Hardball παίζει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Ρουμανία. Έχασε σήμερα 28-19 από την Γερμανία και θα παίξει αγώνες κατάταξης από την 1η έως την 24η θέση. Στο Κολύμπι είπαμε πριν από λίγο για την επιτυχία που είχε ο Βαγγέλης ο Ντούμας να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο 100 μέτρα πρόστιο. Είχε πάρει το αργυρό στο ίδιο αγώνισμα, στο ίδιο στυλ, στα 200 πρόστιο, και η εθνική μας ομάδα στη σκηταλδρομία 4x100 μικτής πήρε την τέταρτη θέση με 3:37.93, που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων.

0: Ο τελικός του Wimbledon καλά κρατεί και ο Σίνερ που προηγείται 2-1 σετ απέναντι στον Σβέρεφ. Σήκω στο κεφάλι της τόση ώρα, δεν είναι αυτό, θέλεις να δεις. Είσαι για τα μεγάλα event εκεί με τις καπελαδούρες ωραίες, αρχοντικά πράγματα με τα μπαγιασόν, αρχοντικά πράγματα. Πράγματος είναι εμπειρία να πας σε ένα, δεν σου λέω στην Αμερική ή στην Αυστραλία, σε ένα Roland Garros ή σε ένα Wimbledon. Δεν πας τώρα για να δεις το τένις, πας για να δεις όλη αυτή τη μυσταγωγία, όπως το NBA, που θα πας να δεις πώς είναι το σύστημα εκεί με τα κουστούμια τους, πάνε, φοράνε με τα αθλητικά παπούτσια ενώ πάνω είναι με κουστούμι, πάνε, κάθονται με τα αναψυκτικά τους, είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα show που γίνεται. Μιλάω απέναντί μου στην κυρία Κατερίνα Βουτσά που είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου και ο κύριος Σίνερ 2-1 σετ προηγείται, 5-4 είμαστε στο τέταρτο σετ, 40-30 τώρα είναι, να δούμε αν θα μπορέσει να το πάρει για τα επόμενα δύο λεπτά που θα είμαστε στον αέρα εδώ του Real FM. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Σας θυμίζω πάντα στην παρέα μας Inter Veten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση κοντά μας για ακόμη μια Κυριακή Inter Veten. Αρχίσαν ώρα 6. Αρχίσαν ώρα 6 και πάμε σε 3 ώρες και 47 λεπτά. Ο τελικός του Wimbledon, όπου πρέπει, ναι, να τελείωσε. Να νομίζω ότι τελείωσε. 6-4. Για, μπορείς να μου κάνεις σύνδεση με το κανάλι Ανόβα. Πάμε, πάμε. Τελείωσε, για πάμε.
1: Ο Γιάννικ Σίνερ υπερασπίζεται τον τίτλο του στο Wimbledon και καταβάλει την αντίσταση ενός σπουδαίου τενίστα του νικητή του φετινού Roland Garros, του Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Η στιγμή ανήκει σε αυτόν τον κύριο.
0: Ο Γιάννικ Σίνερ λοιπόν νικητής στο τουρνουά Wimbledon με 3-1 σετ απέναντι στον Γερμανό τον Σβέρεφ. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο Σίνερ. Υπερασπίζεται τον τίτλο του, όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο στα κανάλια Nova Sport, τον Γιώργο Λιώρη. Κέρδισε τον Σβέρεφ νούμερο 3. 7-6 πήρε το πρώτο ο Γερμανός, ο Σβέρεφ. 7-6 ισοφάρισε ο Σίνερ 1-1. Στη συνέχεια 6-3 το πήρε ο Σίνερ 2-1. Και τώρα 6-4 ο Σίνερ κατακτά τον τίτλο στο Wimbledon σε 3 ώρες και 48 λεπτά. Λοιπόν, με τον, σας είπα εγώ θα πάει μέχρι τις 10, ήμουνα μέσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Κατερίνα Βουτσά που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Χρυστοδούλου αρκετά μας βοήθησε, σημαντική βοήθειά της σε όλα τα ηχητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου, υποστήριξε εκπομπές από την Ειρήνη Κούρτη, την οποία επίσης ευχαριστούμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας ήταν η Inter Veten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Συντονισμένη τώρα, Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρουντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό

επεισόδιων και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Θεός μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή

σασμού να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πώς να σωθείς στον πολλό μου.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, ο

συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους την πούν, γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, με ένα εκπληκτικό cast: Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση.

0: Πρίσμα 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.